Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

πρώτος τύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που

Μην αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου σου. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ μόνο για σένα. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: θα με πονέσει.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5. Μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Θερμός 96,5.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
4: Η καρδιά της pop μουσικής.
5: Good morning.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.
1: Ωραία μας θέλει, ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

0: χαμός. 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής. Η ώρα είναι 7.
1: Μέγα εγγένεια. Με μέγα ψώνια, μέγα διασκέδαση και μέγα θέαμα. Από 28 έως 31 Μαΐου, το Μέγα Shopping Πάρκο στη Γευγενή.

και αφηγείτε ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με τον δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία. 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5. 1, 2, 3.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311 500.
1: Παλμός 96,5.

0: Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
1: Έτσι που λέτε κύριε Τάκη, διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
2: Τι είναι το Lucky?
3: Σημαίνει τυχερό σας πασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
3: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
2: Τι είναι convenience?
3: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
2: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
1: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα κυρία Σπασία.
2: Αυτά καλέ με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
3: Σωστά.
4: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
5: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
6: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά. Καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύοσμος.
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλή εβδομάδα σε όλους. Είμαι η Αντιγόνη Θεοδόρου, είσαι στο Morning Show στο Παλμό στους 96 και 5. Καλή εβδομάδα σε όλους, Δευτέρα 18 Μαΐου σήμερα, τίποτα δεν έμεινε για το καλοκαίρι, φύγαμε.

ξεκινήσουμε και να πούμε τα χρόνια μας πολλά στην Ιουλία, στη Γαλάτια, που έχουν σήμερα την ονομαστική τους εορτή. Χρόνια πολλά, ρε κορίτσια! Να πούμε την καλημέρα μας στους οδηγούς μας, στους ταξιτζίδες, σε όλους εσάς που είστε σε κάποιο μήκος και πλάτος αυτής της πόλης και αναρωτιέστε γιατί ξυπνήσατε. Έλαντε, θα πω εγώ. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς και καλημέρες στους απανταχού ακροατές μας, στην Κατερίνη, στη Βέρεια, την Έδεσα, τα Γιάννη Τσάτο, Κιλκής, όπου και αν εκπέμπουμε. Και φυσικά στα φιλαράκια μου στην Αθήνα, στην Κρήτη και στην Κύπρο, που με ακούν διαδικτυακά μεν, φανατικά δε. Καλημέρα ρε παιδιά. Το Viber μας είναι ανοιχτό, 6931-35-70-27. Μου στέλνεις την καλημέρα σου, ό,τι σε απασχολεί, ό,τι περίεργο και κουλόδι στο δρόμο για να ενημερώσω και τους υπόλοιπους. Φυσικά μας βρίσκεις στα social, Παλμός 965FM, σε Facebook, Instagram, TikTok και YouTube. Σε πάρα πολύ λίγο θα συζητήσουμε όλα όσα γίνανε το Σαββατοκύριακο στη Eurovision που δεν μας κάνανε τη χάρη και πήγαμε κουβά. Στην καρδιά μας βέβαια βγήκε πρώτος ο Ακύλας. Θα συζητήσουμε όλα τα αθλητικά γεγονότα που έγιναν αλλά και που θα γίνουν. Όλα τα νέα της πόλης που μας ενδιαφέρουν άμεσα. Χρήσιμα διατροφικά tips by Αντιγόνη. Και φυσικά έχουμε και καλεσμένο σήμερα το συντονιστή του γραφείου του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη και υποψήφιο βουλευτή Α Θεσσαλονίκης, τον κύριο Γιάννη Παπαγεωργίου. Τον περιμένω με ανυπομονησία.

φανταστική μέρα σήμερα. Δεν υπάρχει ο καιρός, μας φτιάχνει εννοείται την διάθεση. Είμαστε εξαιρετικά. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από τους 15 βαθμούς που έχει αυτή την ώρα η πόλη μέχρι και τους 24 βαθμούς. Μας λείπει μια παλώμα, ένα ντυλέκο και μια ξαπλώστρα. Τίποτα άλλο. Πάμε όμως να δούμε τι γίνεται και στους δρόμους αυτής της πόλης. Έχετε βγει όλοι παγανιά με τα μάξι σας. Από πού να το πάρω, φορτωμένα τα πράγματα για την ώρα, λογικό, 8 και 4. Ακόμα έχουμε σχολεία, αγωνιστικούς χαιρετισμούς και καλημέρες. Λοιπόν, στον περιφερειακό η κίνηση ξεκινάει ήδη από το ύψος της Πηλαίας και φτάνει μέχρι και την Ανηφόρα, στο ρεύμα από ανατολικά προς τα δυτικά. Ενώ στο αντίθετο ρεύμα, στο ρεύμα που ξεκινάει από τα δυτικά της πόλης προς τα ανατολικά, η κίνηση ξεκινάει στο ύψος της Τούμπας, συνεχίζει την Τριανδρία, Κωνσταντινοπολίτικα και μετά τα πράγματα εξομαλύνονται. Τώρα στο κέντρο της πόλης, για την ώρα η Κωνσταντίνου Καραμανλή είναι φορτωμένη, η Βασιλίσσης Όλγας στην αρχή της έχει κάποιες καθυστερήσεις, στην Κατσιμίδη όσοι είστε ετοιμαστείτε επίσης να χαμηλώσετε ταχύτητα, Τσιμισκή ρέει σαν νεράκι, τέλεια, οι τροχονόμοι να πούμε ότι κάνουν εξαιρετική δουλειά, να τους στείλουμε την καλημέρα μας και τους χαιρετισμούς μας, στην Εγνατία κάποιες μικρές καθυστερήσεις από την Καμάρα μέχρι και το ύψος της Αριστοτέλους, Αγίου Δημητρίου τέλεια, στην Ίωνος Δραγούμη ετοιμαστείτε να χαμηλώσετε ταχύτητες, γύρω από τα δικαστήρια γίνεται ένας πανικός, το ίδιο και στη Λαγκαδά και στα δύο ρεύματα γίνεται επίσης ένας πανικός. Πηγαίνετε σιγά σιγά, πίνετε το καφεδάκι σας, δεν ανησυχείτε γιατί το πάνε να φτάσουμε στον προορισμό μας υγιής και όχι σώνει και ντε γρήγορα, ας αρχίσουμε και 10 λεπτά. Φοράμε τη ζωνούλα μας, φεύγουμε μαζί μέχρι και τις 11, τώρα φέρνω Γιώργο Μαζονάκη, μια τραγουδάρα από τα παλιά, επιστρέφω σε πολύ λίγο με Eurovision και την αθλητική σας ενημέρωση.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

φυσικά το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε είχαμε Eurovision. Και συγκεκριμένα τον Ακύλα μας με το Φέρτο. Εντάξει, ήταν τραγουδάρα για μένα. Το βάζω για αυτό το σκοπό να τα ακούσουμε μία ακόμα φορά. Ράσο. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω. Έγινε ένας πανικός. Η Βουλγαρία πήρε την πρώτη θέση με την Τάρα και τον Μπαγκαράγκα. Όλη η Ευρώπη μιλάει για αυτό το performance, την εικόνα και το πόσο viral έγινε αυτό το τραγούδι. Και 27χρονη τραγουδίστρια, να πούμε λίγα πράγματα για την ιστορία της. Ξεκίνησε από talent show στη Βουλγαρία, από το X Factor, και μέσα σε λίγα χρόνια έγινε από τα μεγαλύτερα pop ονόματα της χώρας και φέτος κατάφερε να κάνει το προσδόκητο. Να κατακτήσει την πρώτη θέση στην Eurovision για τη Βουλγαρία. Ήταν εξαιρετική, να πούμε τα θερμά μας συγχαρητήρια. Και εμείς όμως δεν πήγαμε πίσω, να πούμε ότι ήμασταν εξαιρετικοί. Ο Ακύλας μας συγκίνησε και ας βγήκε δέκατος, ούτε μας νοιάζει. Καταλήξαμε τελικά στη δέκατη θέση, παρότι πριν τον τελικό πολλοί πίστευαν πως μπορούσαμε να φτάσουμε πιο ψηλά. Εδώ πέρα οι προσδοκίες είχαν φτάσει στο Θεό, λέγαμε για Eurovision στη Θεσσαλονίκη, το είχαμε σηκώσει από πριν. Μετά το αποτέλεσμα βέβαια άνοιξε μεγάλη κουβέντα για το πόσο είχαν πρεσάρει το τραγούδι τα media, το πόσο hype είχε πάρει και τελικά οι υπερβολικές προσδοκίες που απογοήτευσαν. Ο ίδιος ο Ακύλας βγήκε και ζήτησε συγγνώμη, βέβαια για κανένα λόγο, ήταν εξαιρετικός, έδωσε το 100%. Να τον πούμε ένα συγχαρητήρια. Δεν πειράζει, αρκεί η προσπάθεια, εμάς μας έκανε σε κάθε περίπτωση περήφανους. Τώρα και η Κύπρος με τη συνονόματη αγαπημένη Αντιγόνη Μπάξτον ήταν εξαιρετική με το Ζάλα, βρέθηκε στη 19η θέση. Αρκετούς όμως είπανε ότι ήταν ένα από τα πιο φαν και καλοκαιρινά της βραδιάς. Κέρδισε τις εντυπώσεις η Αντιγονάρα η αγαπημένη. Να πούμε συγχαρητήρια και στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Εσύ θέλω να μου γράψεις όμως στο Viber, στο 6931 35 70 27, τι θέση περίμενες ότι θα βγούμε. Εγώ προσωπικά πίστευα ότι θα το σηκώσουμε. Αυτό το σημείο με ενθουσίασε, δεν υπήρχε. Να σας πω ότι έκλαψα. Έκλαψα. Περιμένω να συζητήσουμε στο Viber. Στείλτε μου τι προβλέψεις είχατε πριν τη Eurovision. Εγώ επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο να συζητήσουμε την αθλητική μας ενημέρωση. Τι έγινε το Σαββατοκύριακο, τι θα γίνει αυτή την εβδομάδα. Έχουμε ένα χαμό. Τώρα όμως, Κατερίνα Λιόλιου και λογαριασμός.

0: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
1: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
2: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
1: Το δικό μου είναι για ποιοι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
2: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
1: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
2: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
1: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
2: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
0: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
1: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
2: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
3: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
2: Αναδομό και έκτισες.
4: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
5: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
6: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
7: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές, αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
6: Έχεις δίπλωμα, αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
7: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός?
6: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά?
7: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube?
6: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
7: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 2685 55 και στο κυριακάκη.gr.
6: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
8: Ψάχνετε χώρο για πρόβες, ηχογραφήσεις ή μουσικές παραγωγές? Redstone Studios. Κλείστε την session σας στο στούντιό μας 10 χιλιόμετρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μία από τις μοναδικές επιλογές στα δυτικά, με άνετο πάρκινγκ, χωρίς περιορισμό ώρας πρόβας και recording room 4,5 μέτρων ύψους, ιδανικό για φυσικά όργανα και φυσικό reverb σε αυθεντικό Abbey Road style. Επικοινωνήστε μαζί μας και οργανώστε το επόμενο session. Redstone Studios, 14ο χιλιόμετρο, Θεσσαλονίκης Λαγκαδά, Λαγινά. Τηλέφωνο 6937-241-552.
9: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.
10: 7-6, ποιος, βάλ το αγόρι μου. Κόβαλε,
11: τι ώρα είναι? Ώρα για την αθλητική μας ενημέρωση. Και πάμε να δούμε λίγο γρήγορα τι έγινε στα νέα της πόλης αλλά και της χώρας, γιατί έχει γίνει ένας πανικός. Από που να το πιάσω? Από το ποδόσφαιρο, από το μπάσκετ? Θα ξεκινήσω από το μπάσκετ. Γιατί φυσικά έχουμε πάρα πολλούς μπασκετόφιλους σε αυτή την πόλη, τους περισσότερους μπορώ να πω. Λοιπόν, ξεκινάμε στο μπάσκετ. Ο Παναθηναϊκός πέρασε εύκολα στα ημιτελικά, κερδίζοντας με 76-90 τη Μύκονο, και πλέον θα βρει απέναντί του τον δικό μας ΠΑΟΚ, ο οποίος απέκλεισε το Περιστέρι με 2-1 στις νίκες. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν θα βρει τον Παναθηναϊκό, ενώ ο Άρης από την άλλη έμεινε ζωντανός εχθές στη σειρά με την ΑΕΚ, κέρδισε 90-81 μέσα σε ένα καυτό παλέντε σπορ, και πλέον η πρόκριση θα κριθεί στα Άνω Λιώσια. Καλή επιτυχία και στον ΠΑΟΚ και στον Άρη. Και θα περάσουμε στο μπάσκετ γυναικών, το οποίο έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε αυτή την πόλη. Να πούμε μπράβο στα κορίτσια του ΠΑΟΚ και του Παναθλητικού, γιατί προκρίθηκαν στο Πανελλήνιο Κορασίδων. Θα έχουμε διπλή εκπροσώπηση. Καλή επιτυχία στο Final 8 στο Πανελλήνιο. Στα κορίτσια ευχόμαστε τα καλύτερα. Και θα περάσουμε τώρα στο ποδόσφαιρο. Η ΑΕΚ, όπως όλοι ξέρουμε, σήκωσε το 14ο πρωτάθλημα της ιστορίας της. Και μετά το 1-1 με τον Ολυμπιακό, ολοκλήρωσε αίτητη τα playoffs. Ο Ολυμπιακός τερμάτισε δεύτερος και πάει σφαίρα για τα προκριματικά στο Champions League. Ενώ ο ΠΑΟΚ, μετά το 2-2 με τον Παναθηναϊκό εχθές, έκλεισε τη χρονιά στην τρίτη θέση και συνεχίζει τα προκριματικά του Europa League. Αυτή ήταν η σημερινή μας αθλητική ενημέρωση. Οδεύουμε προς αλλοταχώς προς το Final Four του Σαββατοκύριακου που θα γίνει στο ΆΚΑ, στο Athens Telecom Arena. Ο Ολυμπιακός ευελπιστεί να κατακτήσει το τρίτο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας του. Θα έχουμε όλη την εβδομάδα να συζητήσουμε τι θα γίνει, τι συνεντεύξεις, τα πάντα. Εδώ στον Παλμό στους 96 και 5, στον οποίο δεν φεύγεις, γιατί επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο με όλα τα νέα της πόλης που μας αφορούν άμεσα, που δεν θα έχουμε νερό, ο περιφερειακός που θα κλείσει, πότε, τα πάντα. Δεν το κουνάς, δεν πας πουθενά. Τώρα Αντώνης Ρέμος δυναμώνει στην ένταση και μένεις μαζί μου.
12: Θέλω να μου δώσετε δυνατό ρυθμό όλοι μαζί. Δεν ακούω τίποτα. Τι γίνεται εκεί πίσω ρε παιδιά? Είμαστε έτοιμοι?

Αν κάτι μας έλειψε σε αυτή την πόλη, είναι να κινούμαστε στον περιφερειακό ελεύθεροι, ανέμιλοι, χωρίς να πραγματοποιούνται έργα. Βέβαια, αυτό δεν θα τελειώσει στο άμεσο μέλλον. Μπορούμε όμως με βεβαιότητα να πούμε ότι βρισκόμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Και σήμερα, Δευτέρα, 18 Μαΐου, έχουμε κυκλοφοριακές αλλαγές στο flyover και πάμε να τις δούμε παρέα. Συγκεκριμένα στο ρεύμα προς ανατολικά, δηλαδή προς αεροδρόμιο, προς τη Χαλκιδική, θα επηρεαστεί ένα σημείο στον κόμβο K5 στο ύψος του νοσοκομείου Παπαγεωργίου και στον κόμβο K6 στην περιοχή Μετεώρων Ευκαρπίας. Τα οχήματα θα εκτρέπονται υποχρεωτικά προς την έξοδο της Ευκαρπίας μέσω Σκλαβενίτη, Γιάννη Ρίτσου, Θησαίος και στη συνέχεια μέσω της Λεωφόρου Στρατού. Η διακοπή της κυκλοφορίας θα γίνει από τις 11 το βράδυ μέχρι και τις 5 το πρωί τα ξημερώματα. Επίσης, αλλαγές να πούμε ότι υπάρχουν και στην περιοχή της γέφυρας Πανοράματος Πηλέας, στην αερογέφυρα της οδού John Kennedy, όπου πλέον η κυκλοφορία γίνεται πάνω στη νέα γέφυρα του flyover. Και τώρα όμως θα περάσουμε σε άλλα νέα από τον περιφερειακό, όχι και τόσο ευχάριστα, όπου 30χρονος εχθές το βράδυ συνελήφθηκε γιατί έτρεχε με 209 χιλιόμετρα την ώρα. Ναι, καλά ακούσατε, 209. Τη στιγμή που το όριο αυτή τη στιγμή είναι στα 60. Τι να πω, οι αστυνομικοί της τροχιάς τον εντόπισαν τα ξημερώματα να κινείται σαν να κάνει ράλι μέσα στην πόλη. Τον σταμάτησαν στο ύψος του Ευόσμου, τον μπαγλάρωσαν. Και το πιο σοκαριστικό από όλα είναι ότι δεν είναι το πρώτο περιστατικό υπερβολικής ταχύτητας, καθώς μόλις πριν από λίγες μέρες άλλος οδηγός έτρεχε με 145 χιλιόμετρα, μάλιστα μεθυσμένος, και πριν ακόμα λίγες εβδομάδες 19χρονος έτρεχε πάλι με 180 χιλιόμετρα την ώρα. Τώρα θέλω να μου πείτε εσείς, γιατί τρέχουμε τόσο πολύ ρε παιδιά, τι να πω. Λίγο πιο σιγά, λιγότερο βιαστικά, θα φτάσουμε όλοι την υγεία μας να έχουμε που δεν το βλέπω. Χθες το βράδυ επίσης να πούμε ότι σημειώθηκε τροχαίο στις 2 τα ξημερώματα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών στο ύψος της Λαχαναγοράς. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ένα γιοταχή αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και βγήκε εκτός δρόμου κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Από το τροχαίο τραυματίστηκαν 2 άτομα. Χρειάστηκε και η επέμβαση της πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό του ενός επιβάτη. Οι τραυματίες νοσηλεύονται στο Υποκράτειο. Περαστικά να πω να πηγαίνουμε πιο σιγά, να τηρούμε τα όρια ταχύτητας, γιατί για κάποιο λόγο είναι, να τηρούμε τον κώδικο οδικής κυκλοφορίας, γιατί επίσης για κάποιο λόγο είναι, να πούμε ευτυχώς που τα μέτρα αυστηροποιούνται και έχουν μπει και πάνω από 1000 κάμερες AI, μπας και συντονιστούμε, μπας και ευαισθητοποιηθούμε όλοι, όχι τόσο για μας, για τους ανθρώπους που αγαπάμε, για τους ανθρώπους που μας αγαπάνε και μας θέλουν να είμαστε καλά. Θα κλείσω τη σημερινή ενημέρωση της πόλης με το μετρό, το οποίο μετρό από σήμερα το πρώτο δρομολόγιο του πραγματοποιείται στις 5 και 4, ενώ μέχρι πρότινος το πρώτο δρομολόγιο ξεκινούσε στις 5 και μισή. Οπότε ένα τεταρτάκι νωρίτερα για να προλαβαίνουν τα τρένα για Αθήνα και για Λάρισα. Και από την επόμενη εβδομάδα θα ανακοινωθεί συγκεκριμένα ποια μέρα θα κλείσει το μετρό για 15 μέρες, προκειμένου να μπούμε στην τελική ευθεία, να γίνουν και οι τελευταίες δοκιμές, έτσι ώστε να παραδοθεί η επέκταση για την Καλαμαριά. Αυτά ήταν τα νέα της πόλης από την Αντιγόνη. Τώρα Μιχάλης Χατζηγιάννης και επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο εδώ στον Παλμό στους 96 και 5.

Και θα περάσουμε τώρα σε κάτι που σίγουρα δεν ξέρατε, γιατί και εγώ προσωπικά και όλοι μου οι φίλοι και η οικογένειά μου για πολλά χρόνια αποφεύγουμε τις μπανάνες όπως ο διάολος στο λιβάνι, γιατί τι πιστεύαμε, ότι παχαίνουν πρώτον και ότι ανεβάζουν τη χοληστερίνη. Έρευνες λοιπόν ήρθαν να ανατρέψουν αυτά τα μέχρι τώρα δεδομένα. Οι νέες έρευνες λοιπόν δείχνουν το ακριβώς αντίθετο. Η μπανάνα φαίνεται πως μπορεί να έχει καρδιοπροστατευτική δράση και να βοηθάει στη ρύθμιση της χοληστερίνης και όχι, δεν την ανεβάζει. Και αυτό γιατί η μπανάνα περιέχει φυτικές ίνες, πολύ κάλιο, αντιοξειδωτικά και βοηθάει στη μείωση της κακής LDL χοληστερίνης. Μάλιστα, κυρίες και κύριοι, αγαπημένοι μου απανταχού ακροατές, έρευνες έδειξαν ότι άτομα που κατανάλωναν μπανάνες καθημερινά παρουσίασαν βελτίωση στο λιπιδεμικό τους προφίλ και μείωση της χοληστερίνης τους και των τριγλυκεριδίων τους. Κάτι ακόμα, ένα τελευταίο διατροφικό tip που έψαξα και βρήκα για εσάς, τα άτομα που κατανάλωναν μπανάνες, τις άγουρες, τις πράσινες, φαίνεται πως έχουν ακόμα μεγαλύτερο όφελος λόγω του ανθεκτικού αμύλου που περιέχουν. Οπότε να τρώμε μπανανούλες, να μην τις φοβόμαστε, αφήστε που έχουν και μαγνήσιο. Μαγνήσιο είναι εκείνη η ιδιότητα, έχει εκείνη την ιδιότητα που μας ξεκουράζει, που πέφτουμε το βράδυ σαν πουλάκια. Αυτό ήταν το διατροφικό tip από εμένα. Επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο μετά τις διαφημίσεις, με ζώδια, με κουσκούς, με φυσικά με το σημερινό μου καλεσμένο, τον συντονιστή του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, τον Γιάννη Παπαγεωργίου. Όλα αυτά στον παλμό στους 96 και 5. Δεν το κουνάει άνθρωπος.

0: η ώρα είναι 9.
1: Όταν 58 χρόνια μας κρατάτε στην κορυφή, εμείς δεν μπορούμε παρά να σας πούμε ευχαριστώ. Vina Cucine. Έπιπλα κουζίνας, ειδικά κατασκευασμένα για τις προσωπικές σας απαιτήσεις. Για όλους τους χώρους του σπιτιού σας, σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μοναδικές χειροποίητες συνθέσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Vina Cucine. Βασιλίσσης Όλγας 226 και στο vinas.gr. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311 500.
3: Παλμός 96,5.

0: Καλημέρα ξανά ρε παιδιά, καλή εβδομάδα. 8 λεπτά μετά τις 9 και αν τώρα άνοιξες το ραδιόφωνο είσαι στο παλμό στους 96 και 5 στο Morning Show Αντιγόνη Θεοδόρου στο μικρόφωνο.
1: Ξύπνησα σήμερα και είδα τον ήλιο να γελά.
0: Καλή εβδομάδα να έχουμε, σιγά σιγά να ξυπνάει η πόλη, οι δρόμοι γεμίζουν, ανοίγουν τα μαγαζιά, ανεβαίνει και η κίνηση φυσικά και στον περιφερειακό γιατί έχουμε και flyover, έτσι. Και με αυτό το καλοκαιρινό mood
1: και η καρδιά μου
0: το ελαφρύ,
1: τόσο δυνατά,
0: το ωραίο. Να πούμε καλημέρα στους οδηγούς, στους ανθρώπους που πάνε στη δουλειά με δεύτερο καφέ στο χέρι γιατί ο πρώτος δεν έκανε τίποτα. Στους φίλους μου, τους φοιτητές που προσπαθούν να ξυπνήσουν και σε όσους αυτή τη στιγμή λένε άλλα 5 λεπτά ρε παιδιά θα σηκωθώ, που θα πάει. Ένας χαμός χθες έγινε, προχθές βασικά στη Eurovision. Η Βουλγαρία κέρδισε, πήρε την πρώτη νίκη της ιστορίας της. Εμείς κουβά, αλλά βγήκαμε πρώτοι στις καρδιές μας.

Είμαστε μια ανάσα από το καλοκαίρι. Σε 10 μέρες θα αράζουμε με μια παλώμα σε μια ξαπλώστρα και θα ταινίζουμε το απέραντο γαλάζιο. Χαλαρώστε, χαμογελάστε, φορέστε την πιο φωτεινή σας διάθεση. Είστε στην καλύτερη παρέα αυτής της πόλης. Είμαι η Αντιγόνη Θεοδόρου, η αποκλειστική υπεύθυνη για να σας κάνει να πηγαίνετε χαμογελαστοί και χαμογελαστές στις δουλειές σας. Σου φέρνω κουσκουσάκι, σου φέρνω ζώδια, σου φέρνω έρευνες, σου φέρνω όλα όσα θέλεις να μάθεις και δεν έχεις ιδέα.

κάνει στον παλμό στους 96 και 5, γιατί σε πολύ λίγο έρχεται και ο σημερινός καλεσμένος, ο Γιάννης Παπαγεωργίου, για να τα συζητήσουμε όλα για την πόλη. Τώρα όμως, Μιχάλης Χατζηγιάννης, δυνάμωσε την ένταση.

Πάμε να δούμε τώρα όμως τι συμβαίνει σε αυτή την πόλη. Πάμε να κάνουμε μια βολτούλα 14 λεπτά μετά τις 9 και ήδη οι δρόμοι έχουν φορτώσει. Λοιπόν, από πού να ξεκινήσω, από το περιφερειακό. Όσοι βρίσκεστε στο ρεύμα από ανατολικά προς τα δυτικά, ετοιμαστείτε να συναντήσετε κίνηση ήδη από το ύψος της Πηλαίας, η οποία θα συνεχιστεί στα Κωνσταντινοπολίτικα, την Τούμπα και εκεί στην Ανηφόρα τα πράγματα θα αρχίσουν να εξομαλύνονται. Όσοι βρίσκεστε στο αντίθετο ρεύμα, στο ρεύμα που ξεκινάει από τα δυτικά για τα ανατολικά αυτής της πόλης, τα πράγματα είναι κάπως καλύτερα. Όλα βλέπω κάτω πράσινα μέχρι το ύψος της Τούμπας, όπου έχουμε κάποιες μικρές ελαφριές καθυστερήσεις. Τίποτα όμως το σημαντικό. Στο κέντρο της πόλης, Κατσιμίδη, όσοι βρίσκεστε, ετοιμαστείτε να χαμηλώσετε ταχύτητα, τα πράγματα είναι κολλημένα. Το ίδιο και στην Κωνσταντίνου Καραμανλή. Στην Όλγας μόνο στα ξεκινήματα υπάρχουν κάποιες μικρές καθυστερήσεις. Και τώρα για να περάσουμε στο κέντρο καράκεντρο της πόλης, στην Τσιμισκή έχουμε κάποια προβλήματα, τα οποία ξεκινάνε από την Αριστοτέλους, συνεχίζονται στα Λαδάδικτα, στα Λαδάδικα επεκτείνονται στην Πολυτεχνείου, εκεί γύρω από τα δικαστήρια αυτή την ώρα γίνεται ένας πανικός και στην Καρατάσου. Στην Λαγκαδά αυτή την ώρα τα πράγματα είναι κάπως καλύτερα, έχει εξομαλυνθεί η κατάσταση και στην Εγνατία τα πράγματα επίσης είναι εξαιρετικά, γιατί είναι οι τροχονόμοι αυτής της πόλης, επιτηρούν την κατάσταση, κάνουν εξαιρετικά τη δουλειά τους. Να στείλουμε τους αγωνιστικούς μας χαιρετισμούς, γιατί κάνουν μια δύσκολη δουλειά και εμείς οφείλουμε να συμμορφωνόμαστε στους κανόνες για να έχουμε μια συνοχή και να μην είμαστε ζούγκλα. Γιατί τι 210 τρέχει ο ένας, 190 ο άλλος. Τι να πω, λοιπόν, επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο με έρευνες. Μια έρευνα έδειξε ότι το κουτσομπολιό, όποιοι κουτσομπολεύουν, ζουν περισσότερο. Δεν θα μείνω όμως μόνο σε αυτό, γιατί σας έχω και άλλες έρευνες που θέλετε σίγουρα να μάθετε. Φυσικά τα ζώδιά μας, εδώ στον Παλμό, στους 96,5, στην καρδιά της pop μουσικής, τώρα Νίκος Οικονομόπουλος, από έρωτα.

0: αρχίσω χρόνο.
1: Έχουμε επιστρέψει, γιατί τι ώρα είναι? Ώρα για ζώδια.
0: Βούντα μουσική, ένας χορός.
1: Με αυτή τη τραγουδάρα πάμε να δούμε τι μας επιφυλάσσει η εβδομάδα.
0: Στις άρχες
1: αρκετή ένταση συναισθηματικά, αλλά ταυτόχρονα δίνει ευκαιρίες για ξεκαθαρίσματα, συζητήσεις και νέες αποφάσεις. Η συμβουλή της ημέρας είναι μία: μην λειτουργείτε παρορμητικά και μην λέτε πράγματα πάνω στα νεύρα σας. Μην πιάνετε φωτιά. Θα ξεκινήσω όπως πάντα με τα κρυαράκια μου. Σήμερα είστε πιο ευαίσθητοι από όσο δείχνετε και ίσως σας πειράξουν εύκολα κάποιες συμπεριφορές. Προσοχή! Κυρίες και κύριοι μου, προσοχή σε βιαστικές αποφάσεις και υποσχέσεις που μπορεί μετά να μην τις στηρίσετε. Ταυράκια μου, ο μήνας σας. Η μέρα σας ευνοεί σε οικονομικά θέματα, συζητήσεις και επαγγελματικές ιδέες. Από την άλλη όμως, μην αφήσετε το άγχος να σας κάνει απότομους με ανθρώπους που δεν σας φταίνε σε τίποτα. Θα περάσω στα διδυμάκια μου. Είστε από τα ζώδια που σήμερα τραβάνε κόσμο γύρω τους. Η επικοινωνία σας είναι στα πάνω της, είναι στα ωραία της, αλλά προσέξτε λίγο την υπερβολή και τις βιαστικές κουβέντες.
0: Κοίτα, έχω αλλάξει βλέμμα και μυαλό.
1: Για να συνεχίσω με τα καρκινάκια μου, δράμα, δράμα, δράμα, δράμα. Τι λέω, πρώτη φορά το ξανακούτε, έτσι? Σήμερα λειτουργείτε για άλλη μια μέρα πιο πολύ με το συναίσθημα και το ένστικτο παρά με τη λογική. Ίσως νιώσετε την ανάγκη να απομακρυνθείτε λίγο από καταστάσεις που σας κουράζουν ψυχολογικά και να το κάνετε. Μη μασάτε. Και έχουμε πιάσει φωτιά. Θα συνεχίσω με το καλύτερο ζώδιο του αστρολογιού χάρτη, φυσικά με τα λιοντάρια. Λίγο προσοχή στον εγωισμό μας και στην ανάγκη μας να έχουμε πάντα δίκιο. Η μέρα θέλει πιο χαλαρούς τόνους και λιγότερες εντάσεις, κυρίως στις προσωπικές μας σχέσεις, το νου μας. Κλείσω το part 1 με τους Παρθένους. Η μέρα είναι καλή για οργάνωση, δουλειά και υποχρεώσεις, αλλά μην πιέζετε τόσο πολύ τον εαυτό σας να τα κάνει όλα τέλεια. Η τελειομανία είναι η μεγαλύτερη μορφή κακοποίησης του εαυτού σας και εσείς το έχετε παραξηλώσει. Φεύγει κανείς, γιατί επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο με ζυγούς, σκορπιούς, τοξότες, υδροχώους, τα πάντα εδώ στο Βαλμό στους 96 και 5.
2: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Βαλμός 96,5.

0: δεν πιστεύω να έχει φύγει κανείς. Μα πού να πάτε, σας έχω το πάρτι του από τα ζώδια.
1: Τα λόγια μικρά για...
0: Ζυγή, Σκορπιοί, τοξότες, εγώ και ρυδροχόοι και ηχθείς, ανοίξτε τα αυτιά σας.
1: Μα όσα κι αν πω τώρα πια θα είναι λίγα.
0: Τι σας έχω, τι σας έχω, τι σας έχω, τάξτε μου.
1: Όσο έχω φωνή, θα στο τραγουδά.
0: Θα ξεκινήσω με τους αγαπημένους μου ζύγους. Να πω την καλημέρα μου στη φίλη μου τη Ρένια που είναι ζυγός. Και να ξέρεις Ρένια μου ότι είσαι σε πολύ καλό φεγγάρι. Σήμερα ζυγή μου έχετε ανάγκη από ηρεμία και όμορφες στιγμές. Ευνοούνται τα φλερτ, οι επικοινωνίες και οι μικρές αποδράσεις από τη ρουτίνα σας. Για να περάσω στους Σκορπιούς, κάτι σας προβληματίζει σήμερα αρκετά και ίσως να γίνετε πιο καχύποπτοι από όσο χρειάζεται. Μην τα κρατάτε όλα μέσα σας, δεν κάνει καλό. Τοξότες μου, η εβδομάδα ξεκινάει με διάθεση για αλλαγές, μετακινήσεις και νέα σχέδια. Προσοχή στα οικονομικά σας και στις υπερβολές σας. Εγώ, Κέρι, πιέζεστε αρκετά με υποχρεώσεις και ευθύνες, αλλά σήμερα καλό είναι να αφήσετε λίγο χρόνο και χώρο για εσάς. Υδροχόη μου, η μέρα σας φέρνει συζητήσεις και νέα πρόσωπα. Κάποιο μήνυμα, να ξέρετε, η μία επικοινωνία μπορεί να σας αλλάξει τη διάθεση, το νου σας. Για να κλείσω τη σημερινή ζωδιακή πρόβλεψη με τα ψαράκια μου. Καλημέρα στα ψαράκια μου. Είστε αρκετά συναισθηματικοί σήμερα και ίσως νοσταλγήσετε πρόσωπα και καταστάσεις από το παρελθόν. Μη μασάτε. Γενικά η σημερινή Δευτέρα λέει ένα πράγμα. Λιγότερα νεύρα, περισσότερη ψυχραιμία και μην παίρνετε τα πάντα τόσο προσωπικά. Χαλαρώστε. Επιστρέφω καπάκι μετά τις διαφημίσεις.
2: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
3: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500. Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο autosci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. autosci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα. Αυτές τις διακοπές δεν τις διαπραγματεύομαι. Ονειρεύομαι ένα όμορφο ξενοδοχείο με αμφιθεατρική πισίνα. Ένα ήρωμο περιβάλλον στο πανέμορφο νησί της Λευκάδας. Χαλάρωση και αναζωογόνηση στο Hotel Tesoro. Με ιδιωτική είσοδο σε κάθε δωμάτιο. Άνετα οικογενειακά δωμάτια και πολυτελή bungalows. Εκεί θα έχω άψογη εξυπηρέτηση και premium φιλοξενία. Hotel Tesoro. Μοναδική εμπειρία διαμονής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26 450 29 151.
2: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5. Μόνο.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Όπου φύγει, φύγει, γιατί η νέα έρευνα ήρθε να ανατρέψει τα πάντα. Κουτσομπόλιδες έχουμε στην παρέα. Φαντάζομαι πάρα πολλούς, γιατί η νέα έρευνα ήρθε να ανατρέψει όλα όσα ξέραμε. Ποια είναι αυτή και τι λέει? Τελικά το κουτσομπολιό, έρευνες έδειξαν ότι κάνει πάρα πολύ καλό στην υγεία μας. Δεν το περιμέναμε ποτέ, αλλά σύμφωνα με τη νέα μελέτη, το κουτσομπολιό, όταν, να βάλουμε μια παρένθεση, δεν γίνεται με κακία ή τοξικότητα, μπορεί να βοηθάει στις κοινωνικές σχέσεις, στην επικοινωνία, αλλά ακόμα και στην ψυχολογία. Γιατί πολλές φορές, κυρίες και κύριοι αγαπητοί απανταχού ακροατές, μέσα από απλές καθημερινές συζητήσεις, οι άνθρωποι δένονται περισσότερο, εκτονώνονται, μοιράζονται εμπειρίες και νιώθουν μέρος μιας παρέας. Οπότε, κουτσομπολέψτε ανελαίητα. Οπότε, λίγο harmless gossip, γιατί άμα κράζουμε και λέμε κακίες και πετάμε τοξικά πράγματα, αφήστε το. Μιλάμε για το υγιές κουτσομπολιό, το σουσού το παραδοσιακό, το πατροπαράδοτο, το ωραίο. Αυτό ακριβώς το σουσού μας κάνει πάρα πολύ καλό. Θέλω εσείς όμως να μου στείλετε στο Viber στο 6931 35 70 27 την καλημέρα σας. Εγώ θέλω να καλημερίσω το Βασίλη, την Αγγελική, την Κυριακή, τον Άρη, τον Στέφανο, τον Γιώργο, την Τατιάνα και τον Νίκο και όλους όσους έσπευσαν πρωί πρωί να μου στείλουν την καλημέρα τους. Θέλω να με ενημερώσετε άμα έχουμε κάτι στο δρόμο για να το γνωστοποιήσω και στους υπόλοιπους, στους φίλους μας, τους οδηγούς, για να είναι ενήμεροι και να γνωρίζουν. Εγώ σου φέρνω κι άλλη έρευνα, σου φέρνω κι άλλο κουσκούς, γιατί όπως είπαμε κάνει καλό. Πού αλλού, στον Παλμό στους 96 και 5, δεν φεύγει κανένας.

μαζί με την προηγούμενη έρευνα σχετικά με το κουτσομπολιό που τελικά κάνει πάρα πολύ καλό. Να το τονίσω και πάλι, το καλό κουτσομπολιό, όχι το κράξιμο, για να μην παρεξηγηθώ και μετά λέτε η Αντιγόνη άλλα μας έλεγε. Λοιπόν, σας φέρνω και άλλο ένα ακόμη πάρα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο. Ποιο είναι αυτό? Το 1970 πάνω από το 80% των ανδρών είχαν παντρευτεί μέχρι τα 30. Ναι, πολύ καλά ακούσατε. 4 στους 5 μέχρι τα 30 είχαν ήδη παντρευτεί. Σήμερα το ποσοστό έχει πέσει μόλις το 23%. Οπότε το 1970 4 στους 5 τριαντάριδες ήταν παντρεμένοι. Σήμερα μόνο ένας στους 5. Εντάξει, να πούμε και ότι η ζωή σήμερα έχει γίνει πάρα πολύ πιεστική, ακριβή και απαιτητική, που οι άνθρωποι και οι νέοι αργούν να σταθεροποιηθούν. Στα 30 νιώθουμε ακόμα παιδιά. Έχουν αλλάξει και οι προτεραιότητές μας, ο τρόπος που βλέπουμε τη ζωή και τις σχέσεις. Λογικά είναι όλα αυτά. Να πούμε και ότι ο πλανήτης και η χώρα γερνάει, οπότε δεν μου κάνει καμία εντύπωση. Και μέσα σε όλα αυτά σας έχω και μια πάρα πολύ όμορφη ιστορία που ήθελα από την Παρασκευή να μοιραστώ μαζί σας. Ποια είναι αυτή? 4 φίλοι με σύνδρομο Down στην Αργεντινή, αφού αντιμετώπισαν πάρα πολλές απορρίψεις σε δουλειές, αποφάσισαν να ανοίξουν τη δική τους πιτσαρία. Σήμερα όχι μόνο έχουν πετύχει, αλλά δίνουν δουλειά και σε ακόμα 23 άτομα με σύνδρομο Down. Νομίζω αυτό μας θυμίζει κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ότι πολλές φορές μια απόρριψη, ένα όχι, μπορεί να γίνει η αφορμή, μπορεί να γίνει η αφετηρία κάτι πολύ μεγαλύτερο. Οπότε μην φοβάστε την απόρριψη, μην φοβάστε την αποτυχία. Αυτός που πέτυχε, αυτός που ευτύχησε, δεν είναι αυτός που δεν απέτυχε. Είναι αυτός που έπεσε 100 φορές, αλλά τόλμησε να σηκωθεί για 101η.

αγωνιστικούς χαιρετισμούς και πολλές καλημέρες, καλή εβδομάδα και όλα τα σχετικά στους οδηγούς αυτής της πόλης. Καλημέρα και στο Βασίλη που αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη Τσιμισκή και μας στέλνει τα φιλιά του. Λέει ότι τα πράγματα είναι κολλημένα, δεν πειράζει Βασίλη, πιες καφεδάκι. Ακούς Παλμό 96 και 5, την καλύτερη παρέα αυτής της πόλης. Πάμε όμως παρέα να κάνουμε και μια βόλτα στους υπόλοιπους δρόμους της πόλης. Εγνατία ρέει αυτή τη στιγμή σαν νερό. Επιλέξτε την για τη μετακίνησή σας. Νίκης κατά πράσινη, γύρω από το Βαρδάρι τα πράγματα έχουν γίνει καλύτερα. Λαγκαδά επίσης έχει εξομαλυνθεί η κατάσταση. Να πάμε λίγο στην Κατσιμίδη, η οποία επίσης είναι καλύτερα. Όλγας και Καραμανλή είναι εξαιρετικά για την ώρα και στον περιφερειακό. Τα πράγματα είναι καλύτερα. Όσοι βρίσκεστε μόνο στο ρεύμα από ανατολικά προς τα δυτικά, να ξέρετε, ετοιμαστείτε και προετοιμαστείτε να συναντήσετε κάποιες καθυστερήσεις στο ύψος της Τούμπας, οι οποίες θα συνεχιστούν μέχρι και την Ανηφόρα. Εσύ μένεις μαζί μου. Επιστρέφω σε πολύ λίγο σχετικά, για να σας μιλήσω σχετικά με μια έρευνα που ήρθε να αλλάξει τα δεδομένα για το πρωινό ξύπνημα και όλα όσα ξέραμε, και φυσικά με τον σημερινό μας καλεσμένο, τον κύριο Γιάννη Παπαγεωργίου, τον συντονιστή του Γραφείου του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη και υποψήφιο βουλευτή της Α Θεσσαλονίκης.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Επιστρέψαμε εδώ στον Παλμό στους 96 και 5, Αντιγόνη Θεοδόρου στο μικρόφωνο και ακούς το Morning Show και σας φέρνω μια νέα έρευνα η οποία λέει το εξής. Το να ξεκινάς δουλειά πολύ νωρίς το πρωί, δηλαδή στις 8 και ειδικά πριν τις 10, μπορεί να επηρεάσει πάρα πολύ αρνητικά και το σώμα και την ψυχολογία μας. Και μεταξύ μας τώρα, πόσοι άνθρωποι πραγματικά λειτουργούν φυσιολογικά στις 7 το πρωί, ωραίο. Κατ' εμέ είναι μια πάρα πολύ βάρβαρη ώρα. Εγώ ανέκαθεν υπήρξα βραδινός τύπος. Οι ειδικοί μάλιστα λένε πως ο οργανισμός μας δεν ξυπνάνε όλοι οι άνθρωποι και όλοι οι οργανισμοί την ίδια ώρα και ότι αρκετοί από εμάς αποδίδουν πολύ καλύτερα λίγο αργότερα μέσα στη μέρα. Δεν είναι απαραίτητο όλοι σόνικ εντέ να γίνουμε morning types. Το ίδιο δείξανε οι έρευνες και για την σωματική άσκηση, που με ρωτάτε πότε να γυμναστώ, Αντιγόνη, πότε είναι η κατάλληλη ώρα για να πηγαίνω γυμναστήριο. Πότε. Δεν υπάρχει λοιπόν η κατάλληλη ώρα. Αν είσαι πρωινός τύπος, αν ξυπνάς φυσικά το πρωί 6 ώρα και 7, τότε το πρωί πρέπει να πας γυμναστήριο, γιατί ο οργανισμός σου είναι στο πικ της ενέργειάς του. Οπότε τότε είναι η ιδανική στιγμή για να πας στο γυμναστήριο και να φορτσάρεις. Αν όμως είσαι βραδινός τύπος και λειτουργείς καλύτερα το απόγευμα προς βραδάκι, τότε θα είναι βασανιστήριο να πας το πρωί γυμναστήριο και πρακτικά δεν θα σου αποδώσει και καρπούς. Οπότε πρέπει να επιλέξεις βραδινές ώρες για την εκγύμνασή σου. Να μην ξεχνάμε τι μπορεί ο καθένας, τι μπορεί και τι πρέπει να κάνει. Εσύ μένεις εδώ συντονισμένος στον Παλμό στους 96 και 5. Έχει έρθει ο καλεσμένος μου, ο Γιάννης Παπαγεωργίου, συντονιστής του Γραφείου του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη και υποψήφιος βουλευτής της Α Θεσσαλονίκης, σε μια συζήτηση πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Θα συζητήσουμε τα πάντα εδώ. Θέλω να μου στείλεις το Viber στο 6931 35 70 27, ό,τι θέλεις να του ρωτήσω. Ό,τι ερώτημα θέλεις να το απευθύνω, εγώ θα το κάνω σε πάρα πολύ λίγο εδώ στον Παλμό στους 96 και 5.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
3: Lucky.
2: Τάκι.
3: Lucky 13.
2: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Lucky, έτοιμα.
2: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
0: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
5: Και ας σε λένε Τάκη.
6: Λόφος Luxury Hotel στο Σταυρό Θεσσαλονίκης. Νεόκτιστο, ήρεμο, πολυτελές για όλους. 40 μόνο λεπτά από το κέντρο και με εύκολη πρόσβαση από την Εγνατία Οδό. Σύγχρονα όμορφα δωμάτια και υπέροχοι χώροι bachelor parties μέχρι προσωπικές χειμωνιάτικες αποδράσεις. Σάουνα σύγχρονων προδιαγραφών. Θερμενόμενη πισίνα με θαλασσινό βιολογικό αλάτι. Άριστες υπηρεσίες φιλοξενίας σχεδιασμένες για απόλυτη χαλάρωση. Λόφος Luxury Hotel στο Σταυρό Θεσσαλονίκης. Εκεί όπου το μυαλό ησυχάζει και το σώμα ανανεώνεται όλες τις εποχές.
7: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nail Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
8: Η επιχείρησή σου θέλει reboot. Promotech Digital Marketing Lab. Website και e-shop που πουλάνε. Social media που μιλάνε. Google που σε βρίσκει πρώτο. Τεχνική υποστήριξη, ανάπτυξη εφαρμογών, γραφιστικές υπηρεσίες, 360 Digital Marketing, όλα σε ένα. Άμεσα, οικονομικά, αποδοτικά. Promotech. Εσύ σκέφτεσαι το όνειρο. Εμείς το κάνουμε online. Δελφών 141 Θεσσαλονίκη. Επικοινωνία. Τηλέφωνο 231-231-42-45. Email info@promotech.gr.
9: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Buzz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
10: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά. Καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύοσμος.
11: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων.

0: ταχυτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Μέγα εγγένεια. Με μέγα ψώνια, μέγα διασκέδαση και μέγα θέαμα. Από 28 έως 31 Μαΐου, το Μέγα Shopping Πάρκο στη Γευγελή ανοίγει τις πόρτες του με τους μεγαλύτερους Έλληνες και διεθνείς αστέρες μαζεμένους σε ένα μόνο μέρος. Σεβερίνα, Ήβη Αδάμου, Κύριλ Τζάικοφσκι, Ταμάρα Τοτεύσκα, Νικηφόρ, Πάια και Σλατκαριστίκα. Σας περιμένουν 4 ημέρες εκπλήξεων, δραστηριοτήτων για όλες τις γενιές και ατμόσφαιρα που θα μείνει αξέχαστη. Γίνεται μέρος των εγγενείων για το οποίο θα μιλάει όλη η περιοχή. Μέγα Shopping Πάρκο Γευγελή.
2: Παλμός 96,5.
3: Καλημέρα ξανά Θεσσαλονίκη, είσαι στον Παλμό στους 96.5, λίγα λεπτά μετά τις 10 και αν τώρα άνοιξες το ραδιόφωνο σου, αν τώρα ξεκίνησες δουλειά, να ξέρεις ότι είσαι στην καλύτερη παρέα αυτής της πόλης. Σιγά σιγά ανεβαίνει η θερμοκρασία, θα φτάσει μέχρι και τους 25 βαθμούς. Σήμερα η διάθεσή μας είναι εξαιρετική, η κίνηση της πόλης φυσικά ανεβαίνει, ειδικά στον περιφερειακό. Τώρα όμως έχει φτάσει ο σημερινός μου καλεσμένος, ο κύριος Γιάννης Παπαγεωργίου, συντονιστής του Γραφείου του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη και υποψήφιος βουλευτής της Α Θεσσαλονίκης, έτοιμος να συζητήσουμε τα πάντα. Θέλω να μου στείλετε στο Viber στο 6931-35-70-27 ό,τι ερώτημα θέλετε να το απευθύνω και θα του το απευθύνω. Σε πολύ λίγο επιστρέφουμε παρέα, δεν φεύγει κανένας.

0: Επιστρέψαμε εδώ. Αντιγόνη θα δώσω στο μικρόφωνο. Είσαι στο Μπαλμό στους 96 και 5 και έχουμε μαζί μας τον συντονιστή του γραφείου του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη και υποψήφιο βουλευτή Α Θεσσαλονίκης, τον Γιάννη Παπαγεωργίου. Κύριε Παπαγεωργίου, καλώς ήρθατε στον Μπαλμό στους 96 και 5.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση να καλημερίσουμε και τους ακροατές και ευχαριστώ πραγματικά γιατί είναι μεγάλη χαρά.
0: Όλη μας η χαρά και όλη μας η τιμή είναι πραγματικά δική μου προσωπικά αλλά και του σταθμού που είστε σήμερα μαζί μας. Θέλουμε όμως να ξεκινήσουμε με μια έτσι εισαγωγή. Θέλουμε εσείς να μας πείτε, να σας γνωρίσει λίγο καλύτερα ο κόσμος, ποιος είναι ο Γιάννης Παπαγεωργίου.
1: Ξέρετε, αυτή είναι μια δύσκολη ερώτηση πάντα όταν πρέπει να περιγράφεις τον εαυτό σου. Δεν είναι και το πιο εύκολο. Ας πούμε τα βασικά για να ξέρει ο κόσμος. Είμαι οικονομολόγος, είμαι 36 χρονών, έχω γεννηθεί, έχω μεγαλώσει και ζω στη Θεσσαλονίκη και τα τελευταία 2,5 χρόνια είμαι συντονιστής στο γραφείο του Πρωθυπουργού. Τα βασικά. Έχω τελειώσει οικονομικό.
0: Τέλεια, τέλεια. Είστε αρκετά ενεργός. Να πούμε ότι είστε και από τους νεότερους έτσι, ανθρώπους που ασχολείστε με τα κοινά, δεδομένου ότι έχουμε ανάγκη και θέλουμε νέους ανθρώπους να ασχολούνται με τα κοινά. Αν κάτι λείπει από αυτή τη χώρα, είναι αυτό. Θέλουμε όμως να μας πείτε, κύριε Παπαγεωργίου, ποιος είστε και έξω από την πολιτική.
1: Έξω από την πολιτική, λοιπόν, αν και αυτά τα 2,5 χρόνια είναι μόνο πολιτική η ζωή μου, έξω από αυτήν προσπαθώ να ξεκλέβω κάποιες ώρες, κυρίως βράδυ αργά όταν τελειώνω, γιατί μου αρέσει να κάνω κάποιες πολεμικές τέχνες, Krav Maga, το ξέρετε. Πάντα μου άρεσε, είχα υπάρξει και επαγγελματίας στο άθλημα του μπάσκετ, αθλητής.
0: Σε ποιο ομάδα ήσασταν?
1: Έχω περάσει από πολλές. Είχα ξεκινήσει από 6 χρονών στην Νεάπολη. Στη συνέχεια ήμουνα στο Μαντουλίδη, όπου είχα και υποτροφία στο σχολείο λόγω του μπάσκετ, της ομάδας του εκπαιδευτηρίου Μαντουλίδη, που κατακτήσαμε αρκετά πανελλήνια. Από εκεί και πέρα αγωνίστηκα και στο Λαγκαδά, στον Ερμή Λαγκαδά Α2. Και στη συνέχεια είχαμε αρκετές ακόμα επιλογές. Είχα κάποιους τραυματισμούς. Και τελικά...
0: Τι τραυματισμούς είχατε? Γιατί και εγώ παθούσα, έχω κάνει 2 χειρουργία χιαστών και έπαιζα και μπάσκετ επαγγελματικά, οπότε...
1: Κοιτάξτε, αυτό που ήταν το πιο βαρύ, γιατί εντάξει, μικροτραυματισμή, διαστρέμματα και αυτά ήταν κλασικοί τραυματισμοί, αλλά το πιο βαρύ ήταν το κάταγμα κοπόσεως που είχα πάθει. Διότι παράλληλα εργαζόμουν, δεν ξεκουραζόταν καθόλου το σώμα, οπότε ορθοστασία, δουλειά, επαγγελματικά μπάσκετ δεν βγήκε τελικά.
0: Το μπάσκετ έχασε μάλλον ένα μεγάλο ταλέντο, γιατί έχω ακούσει ότι ήσασταν εξαιρετικός παίκτης. Μπορεί όμως ένα καινούριο ταλέντο να κέρδισε η πολιτική. Γιατί όπως είπαμε, να ξαναπούμε ότι είστε 36 ετών και είστε από τους νεότερους ανθρώπους που έχετε αρχίσει και μπαίνετε πάρα πολύ ενεργά στην πολιτική. Και θέλω να σας ρωτήσω κάτι που περιμένουν οι ακροατές να βγει από το στόμα μου. Είναι το εξής. Τι ήταν αυτό που σας έκανε να θέλετε να πείτε «θα βγω μπροστά»? Υπήρξε κάποια στιγμή, κάποιο γεγονός που σας σώθησε να πάρετε αυτή την απόφαση?
1: Κοιτάξτε, όσο περίεργο και αν ακουστεί, το γεγονός που με ώθησε να ασχοληθώ ήταν ο κύριος Τσίπρας.
0: Α, αυτό δεν περίμενα με τίποτα να τα ακούσω.
1: Διότι άκουγα το λαϊκισμό, τα ψέματα και όλα αυτά που υποσχότανε. Έχω μεγαλώσει, ανήκω στη γενιά της κρίσης, διότι σκεφτείτε αν εγώ πέρασα το πανεπιστήμιο το 2008, τελείωσα το 2012, τελείωσα το στρατό το 2013. Και ως οικονομολόγος μελετούσα αρκετά και έβλεπα ακριβώς πώς μπορεί να βελτιωθεί η οικονομία. Γιατί τότε είχαμε και το μεγάλο κύμα που δεν πρέπει να το ξεχνάμε, το brain drain, όπου πάρα πολλοί Έλληνες αναζητούσαν την πορεία τους στο εξωτερικό, καθώς εδώ πέρα η κρίση μεγάλωνε συνεχώς, με αποτέλεσμα προσωπικά εγώ να μιλήσω από την παρέα μου, από τα 12 άτομα, οι 9 είχαν φύγει στο εξωτερικό. Άλλοι για μεταπτυχιακά, άλλοι για να εργαστούν, άλλοι για να κάνουν μεταπτυχιακά και να εργαστούν έξω, αλλά κανένας δεν σκεφτόταν την Ελλάδα. Και εκεί μου ήρθε η πραγματικά, λέω, πρέπει να ασχοληθούμε. Δεν γίνεται να πηγαίνουμε σε μια άλλη χώρα και να λέμε τι ωραία μέσα, τι μέσα μαζικής μεταφοράς. Οι χώρες αυτές έχουν προοπτική. Μπορείς να βρεις δουλειά πάνω στο αντικείμενό σου. Γιατί εδώ, μέσα στη βαθιά κρίση, τα πράγματα ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Και από την άλλη, άκουγα τα ψέματα και το λαϊκισμό από το ΣΥΡΙΖΑ και έλεγα, μα δεν γίνεται. Δεν γίνεται να λένε τέτοια ψέματα. Θα σκίσουν τα πάντα με ένα νόμο και ένα άρθρο. Θα διαγράψουν τα χρέη. κάποιοι υποστήριζαν ότι θα μπούμε στην δραχμή, που αυτά ήταν καταστροφικά τότε για την οικονομία. Και λέω, πρέπει να ενεργοποιηθούμε, πρέπει ο κόσμος, και δεν το λέω αυτό ούτε με διχασμό ούτε με τοξικότητα, ο καθένας αυτά που πιστεύει. Αλλά μπορούν όλοι οι νέοι να ασχοληθούν. Αυτό είναι το μεγάλο κέρδος. Μπορεί να υπάρχει γόνιμος διάλογος και αντιπολίτευση μέσα από επιχειρήματα και όχι απλά με συνθήματα. Εκεί θα είναι το μεγάλο κέρδος για τη χώρα μας και για την πολιτική. Γιατί έχω κουραστεί να ακούω ότι όλοι είναι το ίδιο, τίποτα δεν αλλάζει. Οπότε θεωρώ ότι η δική μου κίνηση ήταν ένα κομμάτι στο να παρακινηθούν και άλλοι νέοι. Αν ένας απλός πολίτης, ο πατέρας μου ήταν αστυνομικός, η μητέρα μου ιδιωτική υπάλληλος, κατάφερε να μπει, να βγει μπροστά και να φτάσει να είναι και υποψήφιος, να είναι στο γραφείο του Πρωθυπουργού, γιατί ο Μητσοτάκης, ο Κυριάκος, ο Πρωθυπουργός δίνει πάρα πολλές ευκαιρίες στους νέους και πραγματικά αυτό είναι κάτι ευχάριστο. Διότι τα παλαιότερα χρόνια δεν ήταν και εύκολο να ασχοληθείς με την πολιτική και να φτάσεις σε αυτό το σημείο, να δηλαδή να είσαι μέσα στις λίστες. Νομίζω ότι είναι καλό για να παρακινήσεις και τους υπόλοιπους νέους, ότι όλοι μπορούμε και πρέπει. Θετικό. Πρέπει να ασχοληθούμε.
0: Πρέπει, και είναι πάρα πολύ βολικό από πάρα πολλούς να πετάνε το μπαλάκι και την ευθύνη σε όσους εμπλέκονται. Καλό είναι νέοι άνθρωποι να βγαίνουν μπροστά, να υπάρξει μια ανανέωση στον χώρο της πολιτικής. Το όλοι το ίδιο είναι βολικό και καταστροφικό ταυτόχρονα. Θα πρέπει να αναλάβουμε εμείς οι νεότεροι ευθύνες, από ποια θέση βρίσκεται ο καθένας. Είναι πολύ θετικό που ένας 36χρονος αρχίζει και έχει εμπλακεί με τα κοινά και έχει αυτό τον θετικό αντίκτυπο και τη θετική απήχηση. Θα βάλουμε μια άλλοτελεία και θα περάσουμε σε πάρα πολύ λίγο σε πιο τοπικά θέματα, κύριε Παπαγεωργίου. Αμέσως μετά το επόμενο τραγούδι, «Δεν φεύγει κανένας».

0: Επιστρέψαμε εδώ, είσαι στον Παλμό στους 96 και 5. Είμαι η Αντιγόνη Θεοδόρου και έχουμε καλεσμένο σήμερα τον κύριο Γιάννη Παπαγεωργίου, το συντονιστή του γραφείου του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη. Κύριε Παπαγεωργίου, και υποψήφιο βουλευτή Α Θεσσαλονίκης. Το θετικό της ημέρας ότι είστε μόλις 36 ετών. Και αυτό γέννησε κάποιες απορίες στους ακροατές μας, οι οποίοι έσπευσαν να σας ρωτήσουν το εξής. Θέλουν να μάθουν πώς επιλέξατε τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί να συμπορευτείτε με αυτό το κόμμα? Είπατε ότι ο Τσίπρας και όλα όσα συνέβαιναν σας σώθησαν στο να εμπλακείτε με την πολιτική. Οπότε μας ρωτάνε, γιατί Νέα Δημοκρατία?
1: Πολύ καλή ερώτηση. Εντάξει, πάντα πίστευα στις αρχές και τις αξίες της Νέας Δημοκρατίας, καθώς πίστευα πάντα στον κοινωνικό φιλελευθερισμό. Και τι εννοώ? Να μειώνονται οι φόροι, να έρχονται επενδύσεις, να υπάρχει σταθερότητα, να υπάρχει ισχυρή μεταναστευτική πολιτική, να υπάρχει ισχυρή εθνική άμυνα και μέσα από όλα αυτά να υπάρχει ένα γρήγορο και λειτουργικό δημόσιο. Άρα όλα αυτά, πολύ γρήγορα έτσι περιέγραψα, πιστεύω ότι ο Πρωθυπουργός μας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ήταν εκείνη η περίοδο που είχε καταθέσει και υποψήφιος για πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, με ενέπνευσε και θεώρησα ότι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει περάσει, γιατί εγώ ήμουν 6 χρόνια στον τραπεζικό τομέα και εκείνη την περίοδο εργαζόμουν ήδη σε τράπεζα, ένας άνθρωπος που έχει περάσει και από το, είναι οικονομολόγος, έχει περάσει από το τραπεζικό κομμάτι, καταλαβαίνει πώς λειτουργεί στην πραγματικότητα η οικονομία και πώς πρέπει να βελτιωθεί. Είχε όλες αυτές τις αξίες, θεώρησε ότι πρέπει να συμπορευτούμε, και αυτό που ακόμα μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση είναι ένας άνθρωπος που δεν είναι των συνθημάτων, δεν λέει μεγάλα λόγια, δεν τάσει πολλά, δεν λέει υποσχέσεις, αλλά είναι ένας άνθρωπος εργατικός που προσπαθεί συνεχώς να κάνει ό,τι λέει πράξη και να βελτιώνει τη χώρα. Και αυτό δεν είναι κάτι θεωρητικό που λέω εγώ ως Γιάννης Παπαγεωργίου, γιατί είμαι σε αυτή τη θέση, πρέπει να το λέω, αλλά είναι κάτι το οποίο μπορώ να το αποδείξω και στη συνέχεια τη συζήτηση θα αναφέρουμε πάρα πολλά παραδείγματα για το πού βρισκόταν η χώρα και πού είναι τώρα, και πραγματικά νιώθω δικαιωμένος για αυτή την επιλογή.
0: Και πολύ καλά κάνετε, γιατί όπως είπαμε και θα ξαναπούμε, ο χώρος της πολιτικής έχει ανάγκη από νέα άτομα, έχει ανάγκη από νέους που θα βγουν μπροστά, θα αναλάβουν την ευθύνη, δεν θα κρυφτούν πίσω από το βολικό «όλοι το ίδιο είναι», και να φύγουμε από τη χώρα, να αναζητήσουμε την τύχη μας όσοι μένουμε εδώ και παλεύουμε καθημερινά για την τύχη αυτής της χώρας. Είναι πάρα πολύ, έτσι, πάρα πολύ θετικό νέο που εσείς έχετε εμπλακεί με την πολιτική. Θέλουμε όμως να περάσουμε και σε τοπικό επίπεδο, γιατί ζείτε και κινείστε καθημερινά στη Θεσσαλονίκη. Όλοι το γνωρίζουμε αυτό. Οπότε μια εύλογη ερώτηση είναι, ποιο θεωρείτε ότι είναι το μεγαλύτερο αγκάθι αυτής της πόλης σήμερα και τι θα θέλατε να δείτε να αλλάζει τα επόμενα χρόνια?
1: Τώρα δύσκολη ερώτηση. Το μεγαλύτερο αγκάθι, και να είναι ένα μόνο? Θεωρώ ότι η οικονομική κρίση μας χτύπησε πάρα πολύ ως πόλη, διότι έκλεισαν πολλές επιχειρήσεις, φύγαν σε γειτονικές χώρες, με αποτέλεσμα να υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα με την ανεργία και με την ανάπτυξη. Και αυτός ο τομέας συμπαρασύρει πάρα πολλά, έχει αρκετά, έτσι, δύσκολα πράγματα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε, και θεωρώ ότι είναι το μεγαλύτερο αγκάθι. Αλλά από εκεί και πέρα, εμένα μου αρέσει, και το τονίζω αυτό, να μιλάω πλέον και να μην λέω η Θεσσαλονίκη τι πρέπει να αλλάξει, αλλά η Θεσσαλονίκη ότι ήδη έχει ξεκινήσει να αλλάζει. Και αυτό πρέπει να το κρατήσουμε. Ξέρετε, είναι θετικό. Ασχέτως αν η Θεσσαλονίκη αλλάζει επειδή έχει πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία, γιατί είναι με γεγονότα συμβαίνει αυτό. Δεν μπορώ να δέχομαι τον αρνητισμό ότι ναι, εντάξει, επειδή αλλάζει αυτή την περίοδο, επειδή η Θεσσαλονίκη ήρθε στο προσκήνιο μετά από πολλά χρόνια την τελευταία εφταετία, πρέπει να βγούμε απέναντι και να υπάρχει μια αντιπαράθεση ότι ναι, αλλάζει, αλλά όχι έτσι όπως θα έπρεπε, ή χρειάζεται να βρίσκουμε παντού διόλου. Όχι, γιατί σε αυτό είμαστε όλοι ενωμένοι. Η πόλη μας αλλάζει.
0: Πρέπει να είμαστε
1: όλοι
0: ενωμένοι.
1: Και μέσα από την πόλη μας αλλάζει και η χώρα μας. Με δεδομένα, όπως είπα, που μπορούμε να τα αναλύσουμε. Είχαμε στις μεταφορές, στα μέσα μαζικής μεταφοράς, το ίδιο είναι όπως είναι τώρα? Το 2019, για να το πιάσουμε και με νούμερα, για να ξέρουν και οι ακροατές, υπήρχαν 240, ο στόλος του Άρη ήταν 240 λεωφορεία, εκ των οποίων αρκετά χαλούσαν, και το ζούσα. Όταν έπρεπε να ξεκινήσω το πρωί από το σπίτι μου να πάρω το λεωφορείο για να πάω στο κέντρο, στο χώρο εργασίας μου, Το μεγαλύτερο μου άγχος είναι ότι αν δεν το προλάβω, το θυμάμαι χαρακτηριστικά, το λεωφορείο 7 και 20, 7 και 25 και ανάλογα πότε περνούσε, το επόμενο δεν ήξερα πότε θα ξαναέρθει. Και εφόσον το προλάβαινα, το άγχος ήταν ότι επειδή θα είναι τόσο πολύ γεμάτο, πώς θα καταφέρω να σπρώξω για να μπω. Σκεφτείτε τώρα σε μια πόλη που είμαστε η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ελλάδας, να αγχώνεσαι για το αν θα προλάβεις, γιατί αν το χάσεις δεν ξέρεις πώς και μετά πώς θα πας στη δουλειά σου. Και αφού μπεις, να είσαι και στριμωγμένος, να μην λειτουργούν τα air condition. Τα έχουμε ζήσει όλα αυτά. Δεν είναι
0: ζήσει
1: από το μυαλό μας. Και ερχόμαστε τώρα στο 2026. Τι βλέπουμε? Ένα στόλο ο οποίος είναι πάνω από 500 λεωφορεία. Δεν ξέρω αν έχετε δει τα ηλεκτρικά που κυκλοφορούν πλέον, που είναι υπερσύγχρονα.
0: Τα έχουμε δει.
1: Μία προσπάθεια ανανέωσης. Ήδη θα φτάσει στο Σεπτέμβριο στο 80% η ανανέωση του στόλου και προσπαθούμε να φτάσει στο 100%. Γίνεται μια πάρα πολύ καλή δουλειά και από τον αναπληρωτή υπουργό, από τον κύριο Κυρανάκη, αλλά συντονισμένα και από όλη την κυβέρνηση. Και βλέπουμε ότι έχει μειωθεί πάρα πολύ και ο χρόνος και γίνεται μια προσπάθεια ενίσχυσης και στις περιοχές όπου πλέον δεν έχει μετρό. Γιατί έχει μπει και το μετρό στη ζωή μας. Πλέον η Θεσσαλονίκη έχει το μετρό. Περιμένει να γίνει επέκταση στην Καλαμαριά. Έχει ξεκινήσει να λειτουργεί ο προαστιακός, που τον περιμέναμε 20 χρόνια, από το νέο σιδηροδρομικό μέχρι την περιοχή της Σύντου. Σύντομα θα ακούσουμε τις ανακοινώσεις για δύο νέες στάσεις και θα ολοκληρωθεί τα επόμενα δύο χρόνια με άλλες πέντε στάσεις, όπου θα φτάνει μέχρι και τον Άγιο Θανάσιο δυτικά. Άρα σκεφτείτε λίγο το συγκοινωνιακό χάρτη της πόλης μας, πώς άλλαξε. Δεν λέμε θα αλλάξει, πώς άλλαξε.
0: Μπορείς και σίγουρα έχουμε και πολλά βήματα ακόμα να κάνουμε.
1: Με διαφορετικούς τρόπους, κάτι το οποίο βλέπαμε στο εξωτερικό και ζηλεύαμε. Και λέγαμε, μα γιατί εμείς δεν έχουμε? Και βλέπετε ότι ήρθε. Αυτό δεν είναι μια αλλαγή?
0: Είναι μια αλλαγή πάρα πολύ σημαντική, τόσο στο κομμάτι των λεωφορείων. Όντως βλέπουμε πάρα πολλά ηλεκτρικά. Είναι σημαντικό να συμβάλλουμε και εμείς σαν χώρα στο κομμάτι της κλιματικής αλλαγής. Και το μετρό ήρθε να αποσυμφορήσει σημαντικά αυτή την πόλη. Να πούμε κιόλας ότι θέλω, τώρα είναι μια ερώτηση που μου ήρθε τώρα στο μυαλό, να πούμε κιόλας ότι οι δημόσιοι χώροι αυτής της πόλης δεν παρατηρείται το φαινόμενο των καταστροφών που βλέπαμε παλιά. Τόσο το μετρό, όσο και τα λεωφορεία, όσο και άλλοι δημόσιοι χώροι αυτής της πόλης και όχι μόνο, τείνουν να είναι πιο προστατευμένοι, να μην υπάρχουν αυτά τα γκράφιτι, οι καταστροφές. Ο κόσμος ευαισθητοποιείται. Είναι μια συντονισμένη προσπάθεια της κυβέρνησης και αυτή?
1: Όχι, κοιτάξτε, εγώ το πιστεύω βαθιά. Όταν οι πολίτες βλέπουν ότι οι θυσίες τους μέσα από τους φόρους έχουν αντίκρισμα, δηλαδή δεν μπαίνουν σε παλιά λεωφορεία που δεν τους σέβονται, που δεν έχουν air condition, και το τονίζω αυτό, το ζούσαμε. Έμπαινε στο καλοκαίρι στο λεωφορείο και λες, δεν υπάρχει κράτος. Πήγαινε σε μια δημόσια υπηρεσία που έπρεπε να περιμένεις να αλλάζεις ορόφους, να σου λένε λείπει σήμερα ο υπάλληλος, έλα αύριο, εσύ να κανονίζεις τα ρεπό, τις άδειες, τα παιδιά, το σπίτι, τις δουλειές, να αγχώνεσαι πώς θα κάνεις, πώς θα λειτουργήσεις μέσα στη χώρα σου ως πολίτης. Άρα σε πιάνε το παράπονο και έλεγες, δεν με σέβονται. Τι φορολογία μιλάμε, ποια χώρα, ποια ανάπτυξη ακούς τη θεωρία, όταν δεν με σέβεται το κράτος μου. Και τώρα ερχόμαστε με το ψηφιακό κράτος και τον ΚΑΒ, πράγματα τα οποία και πολλά παιδιά τα οποία είναι τώρα 17-18 χρονών δεν έχουν προλάβει αυτή την ταλαιπωρία, τα θεωρούν πλέον δεδομένα. Εμείς που το έχουμε ζήσει βλέπουμε ότι και σε αυτό το κομμάτι η Ελλάδα μας έχει κάνει άλματα. Αυτό δεν είναι μια αλλαγή στην πράξη? Ότι μπορείς να βγάλεις το οτιδήποτε έγγραφο μέσα από το κινητό σου, ότι υπήρχαν περιπτώσεις που υπήρχε γεννούσες και αγχωνόσουν πώς θα δηλώσεις το παιδί. Τι πρέπει να κάνω πέρα, τι πρέπει να μαζέψω.
0: Είχες ξεχάσει το δίπλωμά σου.
1: Άρα όλη μας η ζωή ήταν μέσα σε ένα άγχος και για την λειτουργία. Άρα τώρα τι βλέπουμε? Όταν υπάρχει το μετρό, λειτουργεί και είναι υπερσύγχρονο, όταν έρχονται καινούργια λεωφορεία, γιατί είμαι τώρα πάνω σε αυτό το θέμα, θα πούμε και στα υπόλοιπα που συμβαίνουν στην πόλη μας. Άρα λες ότι από τη στιγμή που με σέβεται θα το σεβαστώ. Έχω αρκετά παραδείγματα. Τους πίνακες, ας πούμε, στα σχολεία. Τους πράσινους, κλασικούς με την Κυμωλία ή αργότερα με τον Μαρκαδόρο. Υπήρχαν πάρα πολλές καταστροφές. Συζητούσα με την εκπαίδευση, με τους διευθυντές της εκπαίδευσης και μου λέγανε υπάρχουν καταστροφές. Από τη στιγμή που μπήκαν οι ηλεκτρονικοί πίνακες, δεν υπάρχουν τόσες καταστροφές και ζημιές. Γιατί και τα παιδιά αναγνωρίζουν ότι είναι κάτι σύγχρονο, είναι κάτι το οποίο τους προσφέρει γνώση μέσα από τους σύγχρονους τρόπους ζωής, άρα τους σέβονται. Άρα αυτό πρέπει να το κρατήσουμε. Η κάθε αλλαγή που σέβεται τον πολίτη και δημιουργεί σε κάθε περιοχή αυτή την ομορφιά που πρέπει να υπάρχει, νομίζω ότι μειώνει και αυτή την ανάγκη, όχι, μειώνει τις καταστροφές και όλο αυτό που συνέβη.
0: Και οδηγεί και στην ευκολότερη συμμόρφωση, αν θέλετε, των πολιτών στους κανόνες που θεσπίζονται. Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό ήδη από την παιδική ηλικία στα σχολεία τα παιδιά, αυτό που είπατε, να μάθουν να σέβονται τον πίνακα, ότι κοστίζει μία περιουσία το οτιδήποτε, να συμμορφώνονται γενικότερα στους νόμους. Είδατε χθες το βράδυ πολίτης κυκλοφορούσε με 210 χιλιόμετρα την ώρα στο flyover. Όλα αυτά είναι πράγματα που θέλουμε να αλλάξουμε και εκεί γίνονται βήματα με τις κάμερες AI. Έχουμε και εκεί ψηφιοποίηση πολλών καταστάσεων που ήρθαν να προλαμβάνουν τα ατυχήματα. Γίνονται συνολικά πολλά βήματα.
1: Πάρα πολλά. Τα ψηφιακά ραντεβού. Ποιος μας έλεγε ότι στην Ελλάδα θα μπορείς να μπαίνεις πλέον στο ίντερνετ, στο finddoctors.gov.gr, να κλείνεις το ραντεβού σου μέσα από το ίντερνετ, να μην χρειάζεται να παιδεύεσαι από μια γραμμή που σε εξυπηρετεί αυτόματα. Άκουγα, ήμουν χθες στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και έλεγε ο υπουργός, ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης, που ήταν ξανά υπουργός υγείας το 2012-2013, αν δεν κάνω λάθος, παλεύαμε τότε, 12 χρόνια πριν, όχι πολύ μακριά, να δούμε τρόπο πώς το ένα νοσοκομείο θα μπορούσε να επικοινωνήσει με το άλλο για απλά πράγματα, για ανταλλαγή εγγράφων, ας πούμε, για να είναι αυτόματο αυτό το κομμάτι. Και φτάνουμε τώρα 12 χρόνια μετά, όλα τα νοσοκομεία ανά πάσα στιγμή να μπορούν να επικοινωνούν και να μην χρειάζεται ο πολίτης να ταλαιπωρείται. Να μην χρειάζεται να πηγαίνεις από νοσοκομείο σε νοσοκομείο και να ζητάς ραντεβού, αλλά να υπάρχει μία γραμμή ή ένα σύστημα που είναι κεντροποιημένο και σου δείχνει που έχει ελεύθερο. Άρα όλα αυτά είναι αλλαγές οι οποίες χρειαζόταν στην Ελλάδα και συμβαίνουν. Πρέπει να το λέμε αυτό, ότι συμβαίνουν. Όχι γιατί πρέπει να το πω για να ευλογήσουμε τα γένια μας, αλλά γιατί είναι η θετικότητα που μας χρειάζεται. Δεν γίνεται να τα βλέπουμε όλα μαύρα και αρνητικά.
0: Και καθώς περνάνε τα χρόνια, καλό είναι να συμβαίνουν αλλαγές. Συμβαίνουν αλλαγές. Ο κόσμος, βέβαια, κύριε Παπαγεωργίου, ζητάει και άλλες αλλαγές. Και είναι θετικό να ζητάει και άλλες αλλαγές. Εμείς θα επιστρέψουμε αμέσως μετά τις διαφημίσεις για να σας κάνω λίγες ακόμα ερωτήσεις και φυσικά τις 10 γρήγορες ερωτήσεις που είμαι σίγουρη ότι θα είστε πανέτοιμος να απαντήσετε. Μείνετε εδώ συντονισμένοι στον Παλμό στους 96 και 5.
2: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
3: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
4: Ψάχνετε χώρο για προβές, ηχογραφήσεις ή μουσικές παραγωγές? Redstone Studios. Κλείστε την session σας στο στούντιό μας 10 χιλιόμετρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μία από τις μοναδικές επιλογές στα δυτικά, με άνετο πάρκινγκ, χωρίς περιορισμό ώρας πρόβας και recording room 4,5 μέτρων ύψους, ιδανικό για φυσικά όργανα και φυσικό reverb σε αυθεντικό Abbey Road style. Επικοινωνήστε μαζί μας και οργανώστε το επόμενο session. Redstone Studios, 14ο χιλιόμετρο, Θεσσαλονίκης Λαγκαδά, Λαγινά. Τηλέφωνο 6937-241-552.
5: Ψήθηκες για ψαράκι? Να είναι καλά το Αρχιπέλαγος. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, νοπάι μαγειρεμένα. Λαχταρίσατε ψητό ή τηγανιτό ψαράκι, σαγανάκι, καλαμαράκι τηγανιτό ή μπακαλιάρο σκορδαλιά? Έρχονται πεντανόστιμα και ζεστά στο χώρο σας. Πολλές ακόμη επιλογές, φιλέτο τσιπούρας με ρύζι, μπιφτέκια, μαγειρευτά και σαλάτες για όλη την οικογένεια. Για να τα παραλάβεις από την πόρτα μας ή να τα φέρουμε εμείς στη δική σου. Ιχθυοπολείο Ψησταριά Αρχιπέλαγος. Πολυτεχνείου 2, Πηλαία. Ανοιχτά Τρίτη έως Σάββατο, 8 το πρωί με 4 το μεσημέρι. Delivery 2310-32-2032.
6: Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφές σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφές σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα.
0: Επιστρέψαμε εδώ στον Παλμό στους 96 και 5. Είμαι η Αντιχόνη Θεοδόρου. Ακούς το Morning Show και έχουμε καλεσμένο σήμερα μαζί μας τον κύριο Γιάννη Παπαγεωργίου, υποψήφιο βουλευτή Α Θεσσαλονίκης και συντονιστή του Γραφείου του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη. Κύριε Παπαγεωργίου, μας είπατε πριν από λίγο ότι ήσασταν επαγγελματίας αθλητής στο μπάσκετ. Είστε και έντονα αθλητικός τύπος. Άμα δει κάποιος την κορμοστασιά σας, θα το καταλάβει πάρα πολύ εύκολα.
1: Έχω πάρει τώρα κάποια κιλά, αλλά εντάξει.
0: Είστε μια χαρά. Fit. Ο κόσμος όμως ρωτάει, μιας που τα άκουσε όλα αυτά, τι συμβαίνει με τις αθλητικές εγκαταστάσεις της χώρας αλλά και της πόλης συγκεκριμένα.
1: Κοιτάξτε, αυτό είναι κάτι το οποίο προσωπικά το πονώ και θέλω πραγματικά να υπάρξει όσο το δυνατόν η μεγαλύτερη αλλαγή. Γιατί θεωρώ ότι ο αθλητισμός, βλέπουμε τι συμβαίνει με τη βία στους νέους, μας προβληματίζει πάρα πολύ με τα social media. Ο αθλητισμός θεωρώ ότι όποιος μπαίνει στις τάξεις του αθλητισμού βγαίνει κερδισμένος. Αλλά και από ομαδικότητα και από νοοτροπία και από πάρα πολλά στοιχεία και για τους γονείς είναι πολύ σημαντικό να βάζουν τα παιδιά, αλλά και οι ίδιοι να αθλούνται. Άρα, για να μην γενικολογώ, θεωρώ ότι ο αθλητισμός παίζει βασικό ρόλο και πρέπει να παίζει στις ζωές μας. Αλλά πολλές φορές και εμένα τον ίδιο με στεναχωρούσε. Όταν ήμουν ένα παιδάκι, πήγαινα με τον μπαμπά μου στο μπάσκετ, θυμάμαι, και έβλεπα γήπεδα κατεστραμμένα, να υπάρχει μούχλα ή να γλιστράει κάτω ή να στάζει όταν βρέχει. Και πάντα έλεγα, μα γιατί δεν έχουμε καλές αθλητικές εγκαταστάσεις. Και αυτό το πρόβλημα συνεχώς διαιωνιζόταν και φτάνουμε τώρα στην Θεσσαλονίκη και βλέπουμε ότι υπάρχει και εδώ ένα σχέδιο αλλαγής, προφανώς και θέλει ακόμα περισσότερο. Αλλά θεωρώ σημαντικό να δούμε λίγο τι συμβαίνει στην πόλη μας στο κομμάτι του αθλητισμού. Αρχικά, σε κεντρικό επίπεδο, ο Υπουργός Αθλητισμού, ο κ. Βρούτσης, έχει κάνει μια πάρα πολύ καλή δουλειά. Καθώς και με το e-Kouros, που είναι ένα μητρό για καταγραφή όλων των αθλητικών σωματείων, για να υπάρχει μια σειρά. Με την αύξηση που έχει κάνει των χρηματοδοτήσεων στις ομοσπονδίες και στα σωματεία, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί χρειάζονται στήριξη. Αλλά και εδώ στην πόλη μας είχαμε το Καφτατζόγλι, ας πούμε, που είναι ένα στάδιο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Είδαμε ότι μέσα σε 20 χρόνια έφτασε σε σημείο να κινδυνεύει να κλείσει. Δεν είχε άδεια, δεν είχε στατική επάρκεια, δεν είχε πυρασφάλεια και μπήκε πλέον από αυτήν την κυβέρνηση, το τονίζω, μόλις 2 χρόνια πριν, πλέον σε ένα σημείο που έχουν εγκριθεί 20 εκατομμύρια, έχει βγει η οικοδομική άδεια, έχει γίνει η μελέτη στατικής επάρκειας, έχει μπει η πυρασφάλεια, είναι πλέον λειτουργικό και με τα 20 εκατομμύρια που εγκρίθηκαν θα γίνει ένα υπερσύγχρονο στάδιο για να φιλοξενεί εκδηλώσεις παντός τύπου, διεθνείς εκδηλώσεις, συναυλίες, ποδοσφαιρικούς αγώνες, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Από εκεί και πέρα,
1: είδαμε τι συμβαίνει στην πόλη και υπάρχει πολύ μεγάλη αναστάτωση επειδή έκλεισε το Εθνικό Κολυμβητήριο. Το οποίο έκλεισε διότι υπήρχε κίνδυνος στη λειτουργία του. Και είδαμε και κάποιες εικόνες
0: που ήταν έτοιμο να καταρρεύσει και όλα αυτά. Θέλουμε και εκεί να μας πείτε
1: ακριβώς
0: την προσέγγιση σας.
1: Εκεί γίνεται μια προσπάθεια, ολοκληρώθηκαν οι μελέτες για να δούμε τι χρειάζεται και θα μπει σε προτεραιότητα για να δούμε τι γίνεται. Τι ποσό χρειάζεται ανακατασκευής, πώς μπορεί να γίνει, ποιο είναι το χρονικό διάστημα. Αλλά μπαίνει μια σειρά. Αλλά δεν μείναμε έτσι. Στους αμπελόκηπους, στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Πόσα χρόνια ζητούσε ο Δήμος να γίνει ένα κολυμβητήριο. Και βλέπουμε ότι εγκρίθηκαν 32 εκατομμύρια και ξεκινάνε οι εργασίες. Δεν θα ξεκινήσουν. Ξεκινάνε οι εργασίες για να γίνει στους αμπελόκηπους ένα υπερσύγχρονο κολυμβητήριο με καταδύσεις, με 2 πισίνες, με κερκίδες για θεατές, πάνω από 1000 θέσεις για να μπορεί να φιλοξενεί τουρνουά. Άρα αυτό είναι ένα βήμα μπροστά που ξεκινάει. Στο Ρεόκαστρο εγκρίθηκαν 5,5 εκατομμύρια για να γίνει ένα σύγχρονο κλειστό βιοκλιματικό κολυμβητήριο. Στη Μίκρα, στις γνωστές μας εγκαταστάσεις, εγκρίθηκαν πάνω από 7 εκατομμύρια για να ανακαινιστούν όλα τα γήπεδα. Το σπίτι της γυμναστικής που αντιμετώπιζε τεράστιο πρόβλημα. Είχε φτάσει στη σημείο να μην έχει η θέρμανση το χειμώνα. Έσταζε όταν έβρεχε.
0: Επιτρέψτε μου να βάλω έτσι μια ανατελή και να σας πω σχετικά με το κλειστό γυμναστήριο της Μίκρας. Δεν το ξέρουν τώρα και οι παρευρισκόμενοι, γιατί είμαστε πολλοί εδώ. Στο Β, σίγουρα θα το ξέρετε, στο Μίκρα Β, είχα πάθει τον πρώτο μου τραυματισμό, την πρώτη μου ρήξη χιαστού, εξαιτίας ενός κομματιού του παρκέ που ήταν κούφιο. Πάτησα μέσα, με αποτέλεσμα στην ηλικία των 15 ετών να υποστώ ρήξη χιαστού. Βέβαια, έχασα και την εθνική, έχασα και την υποτροφία στην Αμερική, ακολούθησαν τέλος πάντων οι σπουδές μου στην νομική. Αλλά να πούμε ότι είδατε μέσα από μια καταστροφή του γηπέδου πόσα παιδιά τραυματίζονται, μπορώ να σας το επιβεβαιώσω. Οπότε όλα αυτά τα έργα που βρίσκονται στα σκαριά και που υλοποιούνται, τολμώ να πω, είναι πάρα πολύ
1: σημαντικά.
0: Γιατί τραυματιζόμαστε καθημερινά στα γήπεδα.
1: Και για αυτό το συγκεκριμένο γήπεδο έγινε ανακαίνιση, συντηρήθηκε. Το Μίκρα 1 έγινε σπίτι του βόλεϊ με ειδικό ταρτάν. Επίσης, από πίσω ένα γήπεδο παρατημένο, ένα κουφάρι όπως το αποκαλούσαμε, το Μίκρα 4 έχει δρομολογηθεί και
0: αλήθεια,
1: θα γίνει και αυτό πλέον ένα υπερσύγχρονο γήπεδο κλειστό. Με 1,2 εκατομμύρια θα μπει μισό ποσό από την περιφέρεια, μισό από το Υπουργείο. Και βλέπουμε ότι και το Ποσειδόνιο έχουν εγκριθεί πάνω από 2 εκατομμύρια που γίνονται εργασίες ήδη για να υπάρξει ανακαίνιση. Και στη Νέα Πόλη, στο ανοιχτό κολυμβητήριο που το επισκέφτηκα και είδα ότι και εκεί πραγματοποιούνται εργασίες. Και γενικά βλέπουμε ότι υπάρχει ένας σχεδιασμός, όλες οι εγκαταστάσεις στην Τριανδρία, τοποθετήθηκε καινούριο πλαστικό, το οποίο ήταν ένα αίτημα πολλών χρόνων, γιατί και εκεί πέρα ήταν εικόνες ντροπής, αλλά και σε κάθε δήμο
0: και
1: γίνεται
0: προσπάθεια.
1: Και στην Πηλέα
0: σε εμάς, να πούμε, την ανακαίνιση του κλειστού, που είναι φανταστικό. Δεν ξέρω αν έχετε, σίγουρα κάπου σας είχε πάρει και το μάτι μου κιόλας. Έχετε πάει. Είναι εκπληκτικό το γήπεδο. Όντως γίνονται πάρα πολλά έργα στο κομμάτι των αθλητικών εγκαταστάσεων. Χαιρόμαστε πάρα πολύ, ειδικά εμείς που είμαστε και παλέμαχοι. Βέβαια δεν τα ζήσαμε. Εμείς ήμασταν τρίπλα και κούφωμα κάτω. Ναι. Δεν πειράζει.
1: Ναι. Και ανοιχτά. Εμείς προλάβαμε και τα ανοιχτά.
0: Εγώ έπαιζα
1: και στα ανοιχτά. Το θεωρούσα και φυσιολογικό να παίζω στα ανοιχτά, στο Μεγαλέξανδρο τότε που ήταν μέσα.
0: Και ακριβώς επειδή είστε αθλητικά ευαισθητοποιημένος, είναι σημαντικό που ασχολείστε με τα κοινά, γιατί θα δώσετε πολύ μεγάλη σημασία σε αυτό το κομμάτι. Κομμάτι το οποίο το έχει πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη η Θεσσαλονίκη. Και τώρα, κύριε Παπαγεωργίου, είστε έτοιμος για τις 10 γρήγορες ερωτήσεις.
1: Φτάσαμε κιόλας στις 10 γρήγορες ερωτήσεις.
0: Φτάσαμε.
1: Έχουμε να πούμε για τη Θεσσαλονίκη πάρα πολλά ακόμα.
0: Μπορούμε να μιλάμε.
1: Να αυτοπροσκληθώ για ακόμα μια φορά.
0: Θα σας προσκαλούσα
1: τα υπόλοιπα που γίνονται.
0: Στο τέλος. Εννοείται θα σας ξαναπροσκαλούσα.
1: Πάνω σε πολιτισμό, σε υγεία, σε μεγάλες αναπλάσεις που ακούγαμε χρόνια, σε μουσεία δηλαδή.
0: Για την υγεία, μιας που το θέσατε, άμα μας δίνουν λίγο ακόμα χρόνο, να πούμε για το νοσοκομείο στο Φίληρο. Έχετε εικόνα του τι γίνεται εκεί πάνω.
1: Το παιδιατρικό στο Φίληρο προχωράει με πάρα πολύ γρήγορους ρυθμούς. Τα γύρω-γύρω έργα προχωράνε και αυτά. Γιατί είναι σημαντικό να ολοκληρωθεί αρχές του 27, όπως έχουν πει, και να λειτουργήσει στα μέσα του 27. Ένα υπερσύγχρονο παιδιατρικό νοσοκομείο, το οποίο θα είναι από τα μεγαλύτερα, θα είναι το μοναδικό στη Βόρεια Ελλάδα και από τα μεγαλύτερα στα Βαλκάνια. Μαζί με το νέο ογκολογικό, μαζί με τις ανακαινήσεις που γίνονται σε όλα τα κέντρα υγεία, τις ανακαινήσεις και τις αναβαθμίσεις που γίνονται σε όλα τα νοσοκομεία και την προσπάθεια για να δοθούν κίνητρα και στο προσωπικό. Γιατί καλά όλα αυτά, αλλά μόνο με ντουβάρια, με τούβλα, με τέτοιο, δεν μπορεί να λειτουργήσει.
0: Χρειάζεται
1: και η ψυχή που είναι εργαζόμενη, τους τιμούμε, τους καταλαβαίνουμε. Έχουν βγάλει πέρας πολύ δύσκολες καταστάσεις από τον COVID και πραγματικά γίνεται τεράστια προσπάθεια για να υπάρχει και εκεί αναβάθμιση.
0: Είναι γεγονός, κύριε Παπαγεωργίου, και σε άλλα δημόσια νοσοκομεία βλέπουμε βήματα μπροστά. Ωστόσο, έχουμε μεγάλο δρόμο ακόμα να διανύσουμε.
1: Έτσι ακριβώς. Αλλά μόνο να πούμε ότι είναι τέλεια όλα.
0: Και
1: θέλει παραπάνω δουλειά,
0: αυτό.
1: Θέλει χαμηλά το κεφάλι και σκληρή δουλειά. Εγώ αυτό λέω.
0: Και θα προχωρήσουμε τώρα στις 10 γρήγορες ερωτήσεις. Είστε
1: πανέτοιμοι. Μπαίνουμε στις 10 ερωτήσεις.
0: Λοιπόν, ποιο είναι το πρώτο πράγμα που κάνετε μόλις ξυπνάτε?
1: Αυτό δυστυχώς, αλλά θα το αλλάξω. Γιατί μαλώνω συνεχώς την αρμονιαστικιά μου, είναι να κοιτάω το κινητό μου.
0: Θα είστε κουρέλι όλη μέρα. Κοιμάστε και ελάχιστες ώρες, φαντάζομαι.
1: Με τρώει το άγχος να δω τι έχει συμβεί, αν έχω κάτι επίγον, κάποιο μήνυμα. Τέτοιο,
0: οπότε... Αυτό να ξέρετε, σας τρώει όλη την ενέργεια για τη μέρα.
1: Πρέπει να το αλλάξω.
0: Ναι. Δεύτερη ερώτηση. Θεσσαλονίκη πρωί ή Θεσσαλονίκη βράδυ?
1: Τώρα που μεγαλώσαμε λίγο, θα πω Θεσσαλονίκη πρωί. Γιατί μένω και στο κέντρο πλέον και μου αρέσει πάρα πολύ, ειδικά εκεί 6:30-7 παρά που υπάρχει ησυχία στην πόλη, να περπατήσεις, να τρέξεις στην παραλία, μετά να πιεις το καφεδάκι σου πριν ξεκινήσει έτσι η μέρα, και μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Οπότε,
1: αλλά και στη συνέχεια, εντάξει.
0: Απογευματάκι σας βλέπω, απογευματινό τύπο. Ποιο είναι το αγαπημένο σας τραγούδι?
1: Όχι, 6:30 το πρωί.
0: Α, 6:30 το πρωί.
1: Ναι,
0: είστε και εσείς πρωινός τύπος.
1: Άστα να πάμε.
0: Εντάξει, διακρίνω και κάτι μαύρους κύκλους, αλλά τώρα μου λέτε, ξυπνάω με το πρωί στο κινητό. 6:30 ώρα κάνω βόλτες στη Θεσσαλονίκη. Κοιμάστε, σας έχω πετύχει και 2 η ώρα το βράδυ. Δεν σας βλέπω καλά. Τέλος πάντων, αγωνιστικούς χαιρετισμούς στην αραβωνιαστικιά σας. Ναι. Ποιο είναι το αγαπημένο σας τραγούδι?
1: Το αγαπημένο μου τραγούδι. Καλά, τώρα από μουσική είμαι. Έχω. Ανάλογα τη διάθεσή μου ακούω. Ακούω τα πάντα από μουσική. Αυτό το οποίο μου αρέσει και το ακούω αρκετές φορές είναι του Νίκου Πορτογάλογλου, «Τα καράβια μου καίω». Μου αρέσει γιατί πολλές φορές με συγκινεί και μου θυμίζει και την χώρα μου ότι πρέπει να μείνουμε εδώ, να προσπαθούμε. Μου αρέσει και ο αθλητισμός και τα γήπεδα παρακολουθούσα. Έχει μέσα και το στίχο. Τα παιδιά στην κερκίδα είναι η μόνη σου ελπίδα. Οπότε γενικά
0: τέλειο.
1: Μου αρέσει όλο αυτό το πλαίσιο.
0: Πολιτική ή ραδιόφωνο, γιατί είχατε ενασχόληση και με το ραδιόφωνο στο παρελθόν.
1: Πολιτική. Πολύ ωραίο το ραδιόφωνο.
0: Ήσασταν και πολύ καλός από ό,τι έχω μάθει. Αλλά δεν πειράζει, σας κέρδισε η πολιτική. Ποια λέξη περιγράφει την Ελλάδα του σήμερα?
1: Πρόοδος.
0: Αισιοδοξίες για τη νέα γενιά υπάρχουν και ποιες είναι αυτές?
1: Αισιοδοξία, εγώ είμαι και από μόνος μου αισιόδοξος άνθρωπος. Θεωρώ ότι πλέον στη χώρα μας μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι και για τη νέα γενιά. Τώρα να του πω στις 10 ερωτήσεις, να κάνω ολόκληρη ανάλυση.
0: Όχι, δεν χρειάζεται.
1: Εγώ, οι φόροι πήγανε 0%, 18-25. Δεν είναι ένα βασικό ότι δίνουμε έμφαση και ότι μπορούν πλέον και αυτοί σιγά σιγά να βλέπουν ότι κάποιος νοιάζεται? Από 26 με 30 πήγαν από το 22 στο 9. Για αυτά στη χώρα μας δεν έχουν ξανασυμβεί ποτέ. Τι μήνυμα δείχνει αυτό? Ότι ως κυβέρνηση δίνουμε μεγάλη έμφαση στους νέους. Να βρουν δουλειά, να ονειρευτούν, να κάνουν την οικογένειά τους και να ξεκινήσουν με μηδενική φορολογία. Και στη συνέχεια να είναι στο 9%. Και στη συνέχεια να δούνε πώς η χώρα τους τους σέβεται με όλα αυτά που περιέγραψα και να ζήσουν, να κάνουν οικογένεια, να ονειρεύονται εδώ πέρα. Άρα είμαστε αισιόδοξοι.
0: Τέλεια. Υπάρχει κάτι, κύριε Παπαγεωργίου, που φοβάστε στην πολιτική?
1: Τώρα αυτή είναι δύσκολη ερώτηση. Τι να φοβηθώ? Όχι, δεν φοβάμαι κάτι άλλο.
0: Καλό είναι αυτό. Δεν φοβάστε την κριτική? Δεν φοβάστε?
1: Όχι, την κριτική δεν τη φοβάμαι καθόλου. Ίσα-ίσα η κριτική μου αρέσει, γιατί βελτιώνεσαι. Όταν ακούς κάποιον να λέει συνεχώς αρνητικά, τα βλέπεις και λες, γιατί αυτός ο άνθρωπος τόσο πολύ λέει? Πώς πρέπει να ξανασκεφτώ κάτι? Δηλαδή, πολλοί που στεναχωριούνται με την κριτική, γιατί εμείς ακούμε και πάρα πολλά αρνητικά σχόλια, υπάρχει και τοξικότητα και πολλά ψέματα, αλλά όχι, αυτό δεν με ενοχλεί καθόλου.
0: Αν δεν ασχολιόσασταν με την πολιτική, τι θα κάνατε σήμερα?
1: Θα ήμουν στο επάγγελμά μου, οικονομολόγος είμαι. Συμβουλευτική επιχείρηση θα είχα ή θα ήμουν σε κάποια εταιρεία.
0: Νομίζω σας ταιριάζει καλύτερα η τωρινή σας ενασχόληση. Και δέκατη και τελευταία ερώτηση. Τι συμβουλή θα δίνατε σε ένα νέο άνθρωπο που μας ακούει αυτή τη στιγμή σήμερα? Νιώθει απογοητευμένος και είναι βαθιά ριζωμένη μέσα του η πεποίθηση όλοι οι ίδιοι είναι.
1: Κοιτάξτε, αρχικά θα έλεγα ότι αυτό πρέπει να το βγάλουμε από το μυαλό μας ότι είναι όλοι το ίδιο. Γιατί με αυτή τη λογική, δεν είναι μόνο στην πολιτική που το λέω, αλλά σε κάθε επάγγελμα μπορεί να το γενικεύεις και να λες ότι σε αυτό το επάγγελμα όλοι έτσι, είναι όλοι χάλια. Σε αυτό το επάγγελμα είναι όλα στραβά. Δεν γίνεται έτσι. Προφανώς και υπάρχουν κακό κείμενα, προφανώς υπάρχουν και καλές πρακτικές οι οποίες πρέπει να βλέπουμε. Αυτό που λέω σε όλους είναι ότι αλίμονο αν νέοι άνθρωποι απογοητεύονται. Τι απογοητεύεστε, ρε παιδιά, τους λόγους? Και βλέπω και πολλές φορές να είναι στεναχωρεμένοι και με το άγχος και τι θα κάνω. Παιδιά, η ζωή είναι ωραία. Θα έχει δυσκολίες, θα έχει ομορφιές. Θα πρέπει να βλέπουμε όμως πάντα ότι εφόσον είμαστε υγιείς, πάντα θα προσπαθούμε για το καλύτερο. Και ποτέ δεν είναι όλα καλά στη ζωή μας. Όλοι έχουμε περάσει δύσκολα. Άρα, άμα έχουμε την υγεία μας, προσπαθούμε. Δεν έχουμε να φοβηθούμε κάτι. Άρα, αυτό είναι ένα μήνυμα το οποίο πρέπει να το κρατήσουμε.
0: Αυτό είναι το καλύτερο μήνυμα που θα μπορούσατε να δώσετε, γιατί αν έχουμε την υγεία μας, κύριε Παπαγεωργίου, είμαστε ευλογημένοι και έχουμε όλη τη ζωή στα χέρια μας, είμαστε ικανοί για τα πάντα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη σημερινή σας παρουσία. Είπαμε πολλά, θα μπορούσαμε να πούμε πολλά περισσότερα. Είναι καλό που μας δώσατε έτσι να καταλάβουμε τις τάξεις μεγέθους εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη, τι γίνεται, τι πρόκειται να γίνει. Θα ανανεώσουμε σίγουρα το ραντεβού μας για μια επόμενη...
1: Σίγουρα χρειάζεται, γιατί έχουμε να πούμε πολύ ακόμα περισσότερα πράγματα. Και για επενδύσεις που έρχονται στην πόλη μας και για επενδύσεις που έχουν ήδη έρθει και για το πώς αλλάζουν και τα πανεπιστήμια και τα κέντρα τεχνολογίας και η ενσωμάτωση του AI. Δηλαδή, πραγματικά έχουμε να πούμε αρκετά θέματα τα οποία πλέον η χώρα μας πρωτοπορεί. Δεν είμαστε αυτοί που περιμένουμε, δεν είμαστε η ουραγή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν είμαστε όπως το 2015 που μας διώχνανε από τις αίθουσες. Πλέον, αυτό να πω και να κλείσω, ο Υπουργός, για να καταλάβουν την αλλαγή της θέσης της χώρας μας, ο Υπουργός Οικονομικών της Ελλάδας είναι και ο πρόεδρος του Eurogroup στην Ευρώπη, ο κύριος Πυρακάκης. Ο Θεσσαλονικιός Περιφερειάρχης, ο Απόστολος Τζικώστας, είναι ο επίτροπος για τις μεταφορές και τον τουρισμό στην Ευρώπη. Βλέπετε τι άλματα κάνει η χώρα μας, βλέπετε πώς μας αναγνωρίζουν, βλέπετε τις δηλώσεις που κάνουν οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι για τον Πρωθυπουργό μας, για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, πώς έχει αλλάξει και είναι ένα, είμαστε πλέον ένα πρότυπο που μας κάνουν αναφορά οι άλλες χώρες για το πώς αλλάξαμε την κρίση και την οικονομία στην πατρίδα μας, και αυτό πρέπει να συνεχίσουμε να το κάνουμε. Όπως
0: είναι,
1: είπα,
0: πάρα πολύ
1: με αισιοδοξία,
0: σημαντικό,
1: με σκληρή δουλειά, με ταπεινότητα και με έργα και αποτέλεσμα.
0: Και εφόσον, κύριε Παπαγυρίου, έχουμε την υγεία μας, έχουμε τα πάντα, έχουμε την ζωή μπροστά μας, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την σημερινή σας παρουσία. Χαρά και τιμή όλη δικιά μας. Εμείς επιστρέφουμε σε πάρα πάρα πολύ λίγο για να σας αποχαιρετήσω και για να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο.

0: αντιθείς.
1: Και κάπου εδώ η σημερινή μας εκπομπή έφτασε στο τέλος της.
0: Αν έρθεις και στα δίχτυα μου πλαχτείς.
1: Ήμουν η Αντιγόνη Θεοδόρου, ήσουν στον παλμό στους 96 και 5 στην καρδιά της pop μουσικής.
0: Νύχτα μου δείχνεις, αν έρθεις και
1: Δευτέρα 18 Μαΐου σήμερα, μια εξαιρετική μέρα, μια εξαιρετική ευκαιρία να πετύχουμε τους ατομικούς μας στόχους. Ο καιρός φανταστικός, βγείτε έξω και αδράξτε τη μέρα. Θέλω να σας ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου για τα μηνύματα, για την παρέα, για την ενέργεια, για την αγάπη που μου δίνετε κάθε πρωί, σας αγαπώ. Μπείτε στα social του σταθμού να μας ακολουθήσετε. Παλμούς 965 σε Facebook, Instagram και TikTok. Συγκεκριμένα στο Instagram τρέχει ένας σούπερ διαγωνισμός. Δύο ολοκένουργια iPhone 17 Pro θα γίνουν δικά σου αν τα διεκδικήσεις. Μπες τώρα στο καρφιτσωμένο post και δήλωσε συμμετοχή. Μέχρι αύριο, γιατί ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 8 η ώρα ακριβώς εδώ στον παλμό στους 96 και 5, θέλω από σας ένα πράγμα.
0: Στα νύχτη, αν σωτιζούμε.
1: Θέλω να χαμογελάτε, θέλω να προσέχετε τον εαυτό σας και τους ανθρώπους σας και να θυμάστε την Αντιγόνη το εξής.
0: Κορμιά μας κοιτή κρεμαστή.
1: Το χαμόγελο και η φωτεινή μας διάθεση είναι το όπλο μας. Και αν χαμογελάσεις τη ζωή, να ξέρεις ένα πράγμα. Αλήθεια, θα σου χαμογελάσει πίσω. Μέχρι αύριο, να είστε καλά και να προσέχετε να έχετε μια όμορφη Δευτέρα. Φιλιά πολλά και καλή συνέχεια.

0: ώρα είναι 11.
1: Όταν 58 χρόνια μας κρατάτε στην κορυφή, εμείς δεν μπορούμε παρά να σας πούμε ευχαριστώ. Vinas Cucine. Έπιπλα κουζίνας, ειδικά κατασκευασμένα για τις προσωπικές σας απαιτήσεις. Για όλους τους χώρους του σπιτιού σας, σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μοναδικές χειροποίητες συνθέσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Vinas Cucine, Βασιλίσσης Όλγας 226 και στο vinas.gr. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις, αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue, στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 841 921. Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία

0: Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Buzz 21 Πηλαία πίσω από το Σκλαβενίτη στο εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι. Έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
2: Παλμός 96,5.
3: Καλημέρα, καλημέρα. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε, είστε συντονισμένοι στο Παλμό 96,5. Ακούτε πλάκα με κάνεις, εγώ είμαι η Βιβέν και θα είμαι εδώ μέχρι και τις 1 η ώρα το μεσημέρι να σας κάνω έτσι μια όμορφη παρεούλα. Θα σε πάω πάρα πολύ γρήγορα να δούμε πώς είναι ο καιρός, πώς είναι και η κίνηση στην πανέμορφη κατά τα άλλα Θεσσαλονίκη σήμερα. Θα ξεκινήσω από την κίνηση επειδή είναι καλά τα νέα. Φαίνεται ότι δεν υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα στο περιφερειακό. Βασικά κανένα πρόβλημα δεν φαίνεται να υπάρχει. Εκεί που φαίνεται να υπάρχει ένα μικρό προβληματάκι είναι η Βασιλής Σόλγας σε διάφορα σημεία της, αλλά πολύ τοπικά και στην Νέα Εγνατία, στην Κωνσταντίνου Καραμανλή, όπως και στη Λαγκαδά στη στροφή Νέα Πόλεως. Αλλά πολύ τοπικά προβληματάκια, τα οποία δεν θα σου δημιουργήσουν κάποια μεγάλη καθυστέρηση για να πας στη δουλειά σου, στις δουλειές σου γενικότερα, στα ραντεβού σου, ό,τι έχεις να κάνεις. Αν μείνεις όμως κάπου για αρκετή ώρα, απλά βάζεις λίγο πιο δυνατά παλμό στα ηχεία σου και όλα περνάνε πιο γρήγορα. Όσον αφορά τον καιρό τώρα, 20 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή, μέσα στη θερμοκρασία στους 22 μέχρι και 25 θα φτάσει, με καθόλου σχεδόν πιθανότητα βροχής, οπότε έτσι όμορφα και ηλιόλουστα θα μας πάει η μέρα, το εύχομαι και μεταφορικά αλλά και κυριολεκτικά. Κωνσταντίνο Αργυρό, έχω τώρα που είναι η αγάπη εδώ στον Παλμό 96,5, επιστρέφω σε πολύ λίγο.

Πάμε λίγο τώρα να δούμε τι έχει συμβεί σαν σήμερα, έτσι για να θυμούνται οι παλιοί, για να μαθαίνουν και κάτι καινούργιο. Λοιπόν, σαν σήμερα 18 Μαΐου το 1804, ο Ναπολέον Βοναπάρτης ανακηρύσσεται αυτοκράτορας της Γαλλίας. Το 1910, ο κομίτης του Χάλι περνά πάρα πολύ κοντά από τη γη, προκαλώντας παγκόσμιο ενδιαφέρον και φόβο. Το 1980 εκρήγνεται το ηφαίστειο St. Helens, η Αγία Ελένη, στις Ηνωμένες Πολιτείες, προκαλώντας τεράστιες καταστροφές. Και το 1991 έγινε η σφαγή του Βοκοβάρα, αναγνωρίζεται διεκτνώς ως ένα από τα σοβαρότερα εγκλήματα του πολέμου στη Ιουγκοσλαβία. Να σου πω σήμερα ότι είναι και η Διεθνής ημέρα μουσείων και η Παγκόσμια ημέρα εμβολίου κατά του AIDS, σε περίπτωση που δεν το ήξερες, οπότε να ξέρεις. Τι σου λέω εγώ τώρα για να μάθεις, Σάκη Ρουβά, σου έχω στα καλύτερα. Μετά σου έχω και Γιώργο Μαζουνάκη, επιπτώσει εδώ στον Παλμό 96,5. Επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο.

0: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Επιστρέψαμε εδώ στον Παλμό 96,5 και ήρθε η ώρα και η στιγμή να συζητήσουμε το θέμα το μεγάλο της ημέρας. Ξέρεις, αυτά τα διλήμματα τα οποία μου αρέσει εμένα πάρα πολύ να σου βάζω και να μαθαίνω τη γνώμη σου. Το ξέρω ότι μπορεί να μην αφορά τη δικιά σου ζωή, αλλά σίγουρα έχεις άποψη πάνω σε αυτό το ζήτημα, είναι απόλυτα σίγουρο. Λοιπόν, αν μπορούσες να μάθεις με βεβαιότητα πότε θα τελειώσει μία σχέση, ή η σχέση που έχεις τώρα, ή η σχέση, μία σχέση σου που τελείωσε, αλλά αν μπορούσες να το μάθεις νωρίτερα, θα ήθελες να το ξέρεις από πριν. Θέλω να μου πεις, νομίζω δείχνει πάρα πολλά πράγματα για τον ψυχισμό όλων μας. Και εγώ δεν ξέρω, δεν έχω αποφασίσει ακόμα. Θα σας πω την επόμενη ώρα που θα το ξανασυζητήσουμε. Έχω ήδη ανεβάσει ένα poll στο Viber. Λοιπόν, μπορείς να μου στείλεις μήνυμα την άποψή σου στο 6931-35-70-27 που είναι το Viber του σταθμού. Μπορείς και άμα δεν είσαι μέσα σε όλο το κανάλι που έχουμε δημιουργήσει, να μου πεις και να σε βάλω κιόλας. Οπότε μην αγχώνεσαι. Εκεί ανεβάζω κατευθείαν poll. Οπότε πηγαίνεις απλά και κλικάρεις για να σου είναι πιο εύκολο. Νίκο Οικονομόπουλος, έχω τώρα με λίγα λόγια. Επιστρέφω σε πολύ, πολύ λίγο.

πάμε τώρα σε μια ελπιδοφόρα είδηση από την Ιαπωνία, όπου ερευνητές ανακοίνωσαν σημαντική πρόοδο στην αναγέννηση των νευρικών κυττάρων. Οι νέες θεραπείες βρίσκονται ακόμη σε πειραματικό στάδιο, όμως οι επιστήμονες πιστεύουν ότι στο μέλλον θα μπορούν να βοηθήσουν ανθρώπους με σοβαρούς τραυματισμούς στη σπονδυλική στήλη ή νευρολογικές βλάβες. Η ανακάλυψη θεωρείται ένα σημαντικό βήμα για την ιατρική κοινότητα και δίνει αισιοδοξία σε εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως. Μια υπενθύμηση πως η επιστήμη συνεχίζει να ανοίγει δρόμους εκεί όπου μέχρι χθες υπήρχαν μόνο περιορισμοί. Τέτοια θέλουν να ακούμε έτσι όμορφα πράγματα, τα οποία να έρχονται κατευθείαν από την ιατρική, από την επιστήμη γενικότερα, για να προχωρήσουμε και εμείς σαν άνθρωποι, να μειώσουμε και τις δυσκολίες που έχουμε. Επειδή εντάξει, σε κάποιους ανθρώπους που δυσκολεύονται πάρα πολύ, ίσως χρειάζεται από ό,τι σε μένα και σε εσένα. Αναβίσω, έχω τώρα σαν Αντρέα, επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο μετά από διαφημιστικό διάλειμμα.

0: αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311500. Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο autoci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. autoci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα.
2: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 268 555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
1: Ψάχνετε χώρο για προβές, ηχογραφήσεις ή μουσικές παραγωγές? Redstone Studios. Κλείστε την session σας στο στούντιό μας 10 χιλιόμετρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μία από τις μοναδικές επιλογές στα δυτικά, με άνετο πάρκινγκ, χωρίς περιορισμό ώρας πρόβας και recording room 4,5 μέτρων ύψους, ιδανικό για φυσικά όργανα και φυσικό reverb σε αυθεντικό Abbey Road style. Επικοινωνήστε μαζί μας και οργανώστε το επόμενο session. Redstone Studios, 14ο χιλιόμετρο, Θεσσαλονίκης Λαγκαδά, Λαγινά. Τηλέφωνο 6937-241-552.
3: Παλμός 96,5.
4: Ακούτε Παλμό 96,5 και αυτή τη στιγμή θα δούμε τις ειδήσεις της Ελλάδας σε τίτλους. Συνεδριάζει σήμερα στο ΚΙΣΕΑ υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Ελεύθερη είσοδο σήμερα σε μουσεία και πολιτιστικούς χώρους σε όλη την Ελλάδα για τη Διεθνή ημέρα των μουσείων. Ξεκινούν πληρωμές από ΔΥΠΑ και ΙΕΦΚΑ προς χιλιάδες δικαιούχους αυτή την εβδομάδα. Άνοιξαν αιτήσεις σε ΣΑΣΕΠ για εκπαιδευτικούς και οι εγγραφές για παιδικές κατασκηνώσεις του Δήμου Αθηναίων. Προειδοποίησεις μετεωρολόγων για πιθανές επιπτώσεις του έντονου El Niño στο φετινό καλοκαίρι στην Ελλάδα. Διακοπές ρεύματος προγραμματίζονται σήμερα σε περιοχές της Αττικής λόγω εργασιών συντήρησης. Στη Ρόδο συνεχίζονται οι έρευνες για το σοβαρό τροχαίο δυστύχημα με τους δύο νεκρούς. Το επικέντρο της πολιτικής επικαιρότητας παραμένουν η οικονομία, ο τουρισμός και οι κοινωνικές παροχές. Αυτές ήταν οι ειδήσεις της Ελλάδας από τον Βαλμό 96,5.

Επιστρέψαμε και ήρθε η ώρα που θα σε στείλω γρήγορα, γρήγορα να πας να μας κάνεις ένα follow στα social media. Θα πας στο Facebook Παλμός 96,5, θα πας στο Instagram Παλμός 96,5 FM, θα πας και στο TikTok Παλμός 965 FM. Εκεί περιμένω να μου στείλεις ό,τι έχεις να μου στείλεις, όπως και στο Viber στο 6931 35 70 27. Θέλω να κρατήσεις το Viber ανοιχτό, γιατί σε πολύ λίγο θα παίξουμε παιχνιδάκι Mystery Sound, που εσύ πρέπει να μαντέψεις τι είναι αυτό που θα σου βάλω εγώ να ακούσεις. Όμως πριν πάμε σε όλα αυτά, θέλω να σου πω για το e-contract της Energy, το οποίο το είχαμε αναφέρει και τις προάλλες. Ένα προϊόν το οποίο εμένα προσωπικά με έχει ενθουσιάσει απίστευτα, γιατί πολύ απλά κάνει τη ζωή μου πάρα πολύ πιο εύκολη, μειώνοντας τη γραφειοκρατία που χρειαζόταν μέχρι τώρα για να αλλάξουμε υπηρεσία ενέργειας. Προφανώς όμως αυτό το προϊόν δεν έχει ενθουσιάσει μόνο εμένα, αλλά έχει ενθουσιάσει και όλους εσάς που το ψηφίσατε ως προϊόν της χρονιάς στην κατηγορία του. Λογικό, αν σκεφτεί κανείς ότι Energy κατάφερε να μετατρέψει μια σύνθετη διαδικασία όπως το συμβόλαιο ενέργειας σε μια εμπειρία γρήγορη, ξεκάθαρη και πλήρως ψηφιακή, γιατί δεν μιλάμε για μια απλή υπηρεσία ενέργειας, αλλά για μια λύση που σέβεται τον χρόνο μας και προσφέρει άμεσο και πραγματικό όφελος, καθώς μέσα από το κινητό με την άνθηση μιας 100% ψηφιακής εμπειρίας, όλα γίνονται πιο εύκολα, όλα γίνονται πιο γρήγορα. Γιατί η Energy ξέρει να αξιοποιεί την τεχνολογία προς όφελος του καταναλωτή, και γι' αυτό το e-contract διακρίθηκε ως προϊόν της χρονιάς από το κοινό, από όλους εμάς δηλαδή. Χρήστο Μάστορα, σου έχω τώρα. Μαργαρίτα, ετοιμάσου εσύ, γιατί έρχομαι με παιχνιδάκι.

επέστρεψε εδώ και δεν έχεις κανένα getaway. Θέλεις δεν θέλεις θα παίξει εδώ το παιχνίδι, το οποίο έχει γίνει θεσμός πλέον. Mystery Sound λοιπόν, θα σου βάλω εγώ έναν ήχο και εσύ πρέπει να μαντέψεις τι είναι αυτό που ακούς. Την απάντησή σου μου τη στέλνεις στο Viber του σταθμού στο 6931 35 70 27. Άκουμε πάρα πολύ προσοχή, ανέβασε και λίγο τα ηχεία σου, γιατί έρχεται τώρα ο ήχος. Αυτό πρέπει να μου πεις τι είναι. Θα σου ξαναβάλω μια ακόμα φορά επειδή είναι πολύ σύντομο. Όλο αυτό πρέπει να μου πεις τι μπορεί να είναι. Και πιστεύω σε σένα το έχεις. Είναι κάτι το οποίο σπάει, αλλά πρέπει να μου πεις τι είναι αυτό που σπάει. Περιμένω τα μηνύματά σου στο 6931 35 70 27. Αλλά πριν φύγουμε θέλω να σου πω ότι έχεις να σημειώσεις το ημερολόγιο σου και να επισκεφτείς το κινητό εξεταστικό κέντρο της ΕΔΑΕ στον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας την Τετάρτη 20 Μαΐου για να εξεταστείς δωρεάν από τους δερματολόγους 10 το πρωί με 4 η ώρα το απόγευμα. Για περισσότερες πληροφορίες επισκέπτεσαι το νοιάζομαι εξετάζομαι.gr, το οποίο είναι ουσιαστικά η καμπάνια για την αντιμετώπιση του καρκίνου, του καρκίνου του δέρματος. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είμαστε στην Ελλάδα σε μια χώρα με πάρα πολύ ήλιο, με πάρα πολύ φως, οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να εξεταζόμαστε και να δούμε ότι είναι όλα καλά. Γιώργος Σαμπάνης, έχω τώρα λόγια που και να επιστρέφουμε στην ταγούλα.

Επέστρεψα και επέστρεψα πάρα πολύ γρήγορα. Εμπνευσμένη από τον διαγωνισμό της Eurovision, ο οποίος διεξήχθη στη Βιέννη στην Αυστρία, σου έχω εγώ ετοιμάσει εδώ μια συνταγή, η οποία είναι για στρούντελ, το οποίο δεν είναι γερμανικό, να ξέρετε, είναι αυστριακό, το έψαξα. Ανοιξιάτικο στρούντελ, θα σου πω τώρα, με φράουλες και μήλο. Τελικά που θα χρειαστείς είναι ένα πακέτο φιλοκρούστας, δύο μήλα κομμένα σε λεπτές φέτες, 250 γραμμάρια φράουλες κομμένες, τρεις κουταλιές της σούπας καστανή ζάχαρη, μία κουταλιά του γλυκού κανέλα, ξύσμα από ένα λεμόνι, δύο κουταλιές της σούπας τριμμένο μπισκότο ή φρυγανιά, 50 γραμμάρια βούτυρο λιωμένο και άχνη ζάχαρη για το τέλος. Τι θα χρειαστεί να κάνεις? Ένα μπόλο να κατέβεις τα μήλα, τις φράουλες, τη ζάχαρη, την κανέλα και το ξύσμα λεμονιού. Απλώνεις τα 3 με 4 φύλλα κρούστας βουτυρωμένα το ένα πάνω από το άλλο, πασπαλίζεις με λίγο τριμμένο μπισκότο ώστε να απορροφήσει τα υγρά, βάζεις τη γέμιση και τη λίγη σε ρολό. Αλήφεις με βούτυρο και ψήνεις στους 180 βαθμούς Κελσίου για περίπου 35 μέχρι και 40 λεπτά, μέχρι να ροδίσει να γίνει έτσι όμορφο και αφράτο από πάνω. Αφήνεις να κρυώσει ελαφρώς και μετά πασπαλίζεις με άχνη. Άμα το κάνεις κατευθείαν με άχνη, να ξέρεις ότι η ζάχαρη θα λιώσει και δεν θα έχει το ίδιο οπτικό αποτέλεσμα. Γεύση θα είναι η ίδια, το ίδιο υπέροχη. Είδες που σε έχω φτιάξει εγώ με τις συνταγές? Για σήμερα, έτσι επειδή μπορούμε. Εγώ θα σου αφήσω τώρα με Γιώργο Κάκο, σε ούτε εχθροί ούτε φίλοι, και επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο για τη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής.

0: ώρα είναι 12.
1: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
3: Τι είναι το Lucky?
1: Σημαίνει τυχερό, Ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
3: Α, θέλω κι εγώ αυτοκίνητο For All.
1: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
3: Τι είναι convenience?
1: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
3: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
2: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κύριε Ασπασία?
3: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
1: Σωστά.
4: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
5: Λόφος Luxury Hotel.

0: Για τρελό.
1: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
2: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
1: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
2: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
1: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
2: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
1: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
2: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
3: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
1: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
2: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
4: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
2: Αναδομό και έκτισες.
5: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
6: Ρισκάρεις?
5: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
6: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό?
5: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
6: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
5: Εξαιρετικά!
7: Hey, ChatGPT.
8: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
7: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
8: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
7: Γυαλιά ηλίου?
8: Το ίδιο.
7: Φακούς επαφής?
8: Είπαμε, ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
7: Τι είπες?
8: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
7: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
9: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφία 24 στον πεζόδρομο.
7: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
10: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά. Καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42, Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53, Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92, Εύοσμος.
11: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation.
12: Μέγα εγγένεια. Με μέγα ψώνια, μέγα διασκέδαση και μέγα θέαμα. Από 28 έως 31 Μαΐου, το Μέγα Shopping Πάρκο στη Γευγελή ανοίγει τις πόρτες του με τους μεγαλύτερους Έλληνες και διεθνείς αστέρες μαζί. Μένου σε ένα μόνο μέρος. Σεβερίνα, Ήβια Δάμου, Κιρίλ Τζάικοφσκι, Ταμάρα Τοτεύσκα, Νικηφόρ, Πάια και Σλατκαριστίκα. Σας περιμένουν 4 ημέρες εκπλήξεων, δραστηριοτήτων για όλες τις γενιές και ατμόσφαιρα που θα μείνει αξέχαστη. Γίνεται μέρος των εγγενείων, για το οποίο θα μιλάει όλη η περιοχή. Μέγα Shopping Πάρκο, Γευγελή.
13: Παλμός 96,5.

Επέστρεψα, άρχισα λίγο. Δεν πειράζει όμως, να είμαστε καλά. Λοιπόν, επιστρέψαμε για τη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Είστε συντονισμένοι στον Παλμό 96,5. Ακούτε Πλάκα με κάνεις. Εγώ είμαι η Vivian και θα είμαι μαζί σας μέχρι και τις 1 η ώρα το μεσημέρι. Πάμε να δούμε γρήγορα πώς είναι ο καιρός, πώς είναι αυτή τη στιγμή και η κίνηση στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, ο καιρός αυτή τη στιγμή είναι 21 βαθμοί Κελσίου, μέση θερμοκρασία στους 24. Μέχρι και 25 θα φτάσει γενικά η θερμοκρασία και όπως βλέπω εδώ την κίνηση, όλα φαίνεται να βαίνουν καλό στο κέντρο. Το μοναδικό το οποίο είναι ένα, ας πούμε, πολύ μικρό προβληματάκι είναι στη νέα παρα...

στη Νέα Παραλία, θα έλεγα. Στη Νέα Εγνατία εννοούσα. Υπάρχουν πολύ μικρά τοπικά προβληματάκια. Αλλά μην αγχώνεστε, απλά βάζετε λίγο πιο δυνατά παλμό στα αυτιά σας και όλα πηγαίνουν από το καλό στο καλύτερο. Νίκο Απέργης, έχω τώρα αυτά τα χίλια, επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο.

Επιστρέψαμε εδώ στον Παλμό 96,5 και ήρθε η ώρα να δούμε αυτό που είχαμε συζητήσει και από την προηγούμενη ώρα που σας είχα ρωτήσει. Η ερώτηση που σας έκανα ήταν έτσι λίγο πιο βαθιά σήμερα. Ήτανε αν μπορούσες να μάθεις με βεβαιότητα πότε θα τελειώσει μια σχέση και πώς θα ήθελες να το γνωρίσεις από πριν. Μου έχετε στείλει εδώ αρκετά μηνύματα. Κάποιοι από εσάς είναι λίγο περίεργα τα μηνύματα που μου στείλατε, αλλά οι περισσότεροι λέτε ότι θα θέλατε από πριν. Και λέω, γιατί να θέλετε να το κάνετε αυτό στον εαυτό σας? Δεν νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο. Είναι σαν αυτό. Θα ήθελες να ξέρεις πότε θα πεθάνεις? Δεν ξέρω εγώ άμα θα ήθελα. Νομίζω ότι θα με πιάνε κατάθλιψη. Νομίζω ότι δεν θα ήθελα να γνωρίζω καθόλου. Νομίζω ότι θα ήθελα να μην είναι ατελείωτες όλα αυτά που λένε να βάλουμε. Να τελειώσουμε όλες τις υποθέσεις μας. Εγώ νόμιζα θα ήθελα να μείνουν ατελείωτες ξεκάθαρα. Δεν ξέρω εγώ τι να πω. Δεν νομίζω ότι είναι τύχη αυτό. Αλλά αν εσύ νομίζεις και πηγαίνεις και στα φορόλ, τότε είσαι lucky μάλλον. Γιατί αν για κάποιους το 13 θεωρείται γρουσούζικος αριθμός, τα φορόλ φέρνουν την ανατροπή με 156 μεγάλα δώρο συν ένα αυτοκίνητο για το σούπερ τυχερό. Γιατί όταν τα φορόλ έχουν γενέθλια, μόνο σπουδαία πράγματα συμβαίνουν για όλους εμάς που αγαπάμε τα φορόλ. Αν αβήσεις, έχω τώρα, φεύγω, επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο.

Επιστρέψαμε εδώ στο Balmain 6,5 και ήρθε η ώρα πάλι να σε ξαναστείλω γρήγορα. Γρήγορα να μας κάνεις ένα follow στα social media. Θα πας στο Facebook Palmos 96,5, θα πας στο Instagram Palmos 96,5 FM, θα πας και στο TikTok Palmos 965 FM. Σε περιμένω εκεί, σε περιμένω και στο Viber στο 6931 35 70 27. Από εκεί τα λέμε λίγο πιο άμεσα, λίγο πιο γρήγορα. Εκεί μου στέλνεις και τις καλημέρες σου, εκεί μου στέλνεις και τις καλησπέρες σου. Κωνσταντίνο Χριστοφόρου σου έχω τώρα, Disco DJ. Επιστρέφω μετά από διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
1: Η επιχείρησή σου θέλει reboot. Promotech Digital Marketing Lab. Website και e-shop που πουλάνε. Social media που μιλάνε. Google που σε βρίσκει πρώτο. Τεχνική υποστήριξη, ανάπτυξη εφαρμογών, γραφιστικές υπηρεσίες, 360 Digital Marketing, όλα σε ένα. Άμεσα, οικονομικά, αποδοτικά. Promotech. Εσύ σκέφτεσαι το όνειρο. Εμείς το κάνουμε online. Δελφών 141 Θεσσαλονίκη. Επικοινωνία. Τηλέφωνο 231-231-4245. Email info@promotech.gr.
2: Αυτές τις διακοπές δεν τις διαπραγματεύομαι. Ονειρεύομαι ένα όμορφο ξενοδοχείο με αμφιθεατρική πισίνα. Ένα ήρεμο περιβάλλον στο πανέμορφο νησί της Λευκάδας. Χαλάρωση και αναζωογόνηση στο Hotel Tesoro. Με ιδιωτική είσοδο σε κάθε δωμάτιο. Άνετα οικογενειακά δωμάτια και πολυτελή bungalows. Εκεί θα έχω άψογη εξυπηρέτηση και premium φιλοξενία. Hotel Tesoro. Μοναδική εμπειρία διαμονής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-29151.
3: Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφές σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφές σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα. Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Baz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr. Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.
4: Επέστρεψα στο πολύ πολύ γρήγορο να σου πω τι έχεις να περιμένεις να ακούσεις από μένα την επόμενη μισή ώρα. Όχι μόνο σου έχω τα νέα από τη Eurovision η οποία πέρασε το Σάββατο, σου έχω και αστείες ειδήσεις από τον κόσμο. Όλα αυτά εδώ στο Παλμό 96,5 με εμένα τη Vivian καθημερινά. Το ξέρεις αυτό. Κατερίνα Λιολιού, DNA σου έχω τώρα. Επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο.

επέστρεψα και πάμε να δούμε τώρα την πανολεθρία που πάθαμε στον τελικό της Eurovision. Παιδιά, ήταν με μια κατάφορη αδικία. Τώρα θα αρχίσω να μιλάω σαν τη ζωή Κωνσταντοπούλου. Ήταν κάτι επονίδιστο, ήταν κάτι ακραία άσχημο αυτό που συνέβη. Και το ξέρουμε όλοι ότι αδικηθήκαμε πάρα πολύ. Εντάξει, το τραγούδι είτε σ' άρεσε είτε δεν σ' άρεσε, είχε πάρα πολύ μεγάλη προοπτική. Και αυτοί που λένε το οτιδήποτε άλλο είναι απλά κακοπροαίρετοι. Πάμε να δούμε αναλυτικά όμως το televoting. Τις κριτικές επιτροπές δεν θα τις σχολιάσω καν, επειδή είναι όλα βαλμένα και το ξέρουμε όλοι, έχει αποδειχθεί πλέον με βάση αυτά που βγαίνουν. Δεν γίνεται τώρα να πήρε τη βαθμολογία που πήρε όλοι οι υπόλοιποι. Τέλος πάντων, πάμε να δούμε το televoting τώρα. Κύπρος. 12 βαθμούς μας έδωσε η Κύπρος στο televoting και η Σερβία επίσης μας έδωσε 12. Η Πολωνία και η Μολδαβία μας έδωσαν από 8 βαθμούς. Το Σαν Μαρίνο και το Μαυροβούνιο από 6. Το Ισραήλ 5 και καλά σύμμαχο σου λέει τώρα αυτή. Η Σουηδία 4. Η Εστονία και η Αρμενία 3. Η Αυστραλία, η Αλβανία 2 βαθμούς. Η Λετωνία και η Αυστρία από 1. Ωστόσο, εγώ θέλω να ρωτήσω, όλα αυτά τα Βαλκάνια πού βρίσκονται ρε παιδιά? Και δεν μας έδωσαν και τίποτα, απολύτως τίποτα. Εντάξει, κρατάμε τη Σερβία, κρατάμε την Αλβανία, η Βουλγαρία γιατί δεν μας έδωσε τίποτα? Όλη η οικονομία μας εκεί είναι. Τέλος πάντων, δεν θέλω να το πω. Θα σου πω ποια είναι η τελική κατάταξη. Η Βουλγαρία ήταν η μεγάλη νικήτρια με την Τάρα και το μπαγκαράγκα μπαγκαράγκα με 516 βαθμούς. Το Ισραήλ ήταν δεύτερο. Δεν θέλω να το σχολιάσω αυτό και επιστρέφω.

επέστρεψα και ήρθε. Πήρα μία απόφαση, να σας πω την αλήθεια. Δεν θα σας πω τα αστεία νέα, θα τα κρατήσω για αύριο. Και θα συνεχίσω να μιλάω για τη Eurovision επειδή είμαι πραγματικά έξαλλη. Λοιπόν, είπαμε, Βουλγαρία ήταν η πρώτη θέση με την Τάρα και τον Μπαγκαράγκα. Δεύτερο ήταν το Ισραήλ με το Νόαμ Μπέταν και το Μισελ. Τρίτη ήταν η Ρουμανία με την Αλεξανδρά Καπετανέσκου και το Choke Me, το οποίο ήταν πολύ μεγάλο σοκ για τους περισσότερους. Για μένα δεν ήταν, επειδή υπάρχουν πολλοί έτσι kinky άνθρωποι εκεί έξω οι οποίοι το ψήφισαν απλά και μόνο γι' αυτό. Τέταρτη ήταν η Αυστραλία και συγχαρητήρια με το Delta Goodrem, με την Delta Goodrem και το Eclipse, συγγνώμη. Εξαιρετικό τραγούδι και πάρα πολύ καλές τραγουδιστικές ικανότητες. Πέμπτη ήταν η Ιταλία με τον Σαλ Νταβίντσι, ο οποίος είδα ότι είναι σαν τον Αναστάση το Βλάση. Αυτόν τέλος πάντων από το Power of Love. Και είναι και ένα λίγο Θοδωρής Φέρης φέρνει. Εντάξει, μεγάλος ερμηνευτής ωστόσο. Μετά ήταν η Φιλανδία, η οποία ήταν το μεγάλο φαβορή υποτίθεται του τελικού. Μετά η Δανία, μετά η Μολδαβία, στην ένατη θέση η Ουκρανία και στην δέκατη θέση η Ελλάδα. Έλα και πες μου ότι δεν αδικηθήκαμε τώρα. Έλα και πες το μου. Εγώ δεν το πιστεύω. Έπρεπε να το φέρουμε σπίτι. Παιδιά, κυριολεκτικά μας άξιζε. Μπράβο στη Βουλγαρία που πήρε και την πρώτη της νίκη στην ιστορία της Eurovision με την Τάρα. Νέα κοπέλα, ωραία κοπέλα, όμορφη, ταλαντούχα, εξαιρετική. Μπράβο της, αλλά και εμείς το αξίζαμε. Ωστόσο, εγώ επειδή δεν έχω άλλο χρόνο, θα σου πω ότι κάπου εδώ φτάνει με μένα να ορίομαι το τέλος της σημερινής εκπομπής. Εύχομαι να περάσετε όμορφα μαζί μου. Εγώ πέρασα εξαιρετικά μαζί σας. Να σου θυμίσω ότι πλάκα με κάνεις καθημερινά στο Palmo 96,5 από τις 11 η ώρα το πρωί μέχρι και τις 1 η ώρα το μεσημέρι. Μείνε συντονισμένο σε λίγο. Έρχεται η Χρυσή Πλιάκου να σου κάνει παρέα ένα-δύο ώρα. Μετά σου έχω και Αναστασία Ταρασίδου, η οποία έχει και πολύ καλό συνεντευξιαζόμενο. Μείνε συντονισμένο για να μάθεις παραπάνω. Από όλους εμάς εδώ πέρα στο Palmo να έχεις μια υπέροχη μέρα και πραγματικά καλή συνέχεια.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: ώρα είναι μία.
1: Σύθηκες για ψαράκι. Να είναι καλά το Αρχιπέλαγος. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, νοπάει μαγειρεμένα. Λαχταρίσατε ψητό ή τηγανιτό ψαράκι, σαγανάκι, καλαμαράκι τηγανιτό ή μπακαλιάρο σκορδαλιά. Έρχονται πεντανόστιμα και ζεστά στο χώρο σας. Πολλές

0: Επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cut Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cut Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
1: Ψάχνεις τα πάντα σε μόνο ένα κλικ. Καλώς ήρθες στο e-shop 33. Το ηλεκτρονικό εμπόριο όπως πρέπει να είναι. Gadgets τελευταίας τεχνολογίας, κοσμήματα που τραβούν τα βλέμματα, είδη σπιτιού που ταιριάζουν σε κάθε περίσταση. Πάνω από 90.000 κωδικοί σε περιμένουν. E-shop 33. Ό,τι θέλεις, όποτε το θέλεις. Βετσοπούλου 31, Αλεξάνδρεια η Μαθίας και ηλεκτρονικά στο e-shop33.gr.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Μέγα εγγένεια, με μέγα ψώνια, μέγα διασκέδαση και μέγα θέαμα. Από 28 έως 31 Μαΐου, το Μέγα Shopping Πάρκο στη Γευγελή ανοίγει τις πόρτες του με τους μεγαλύτερους Έλληνες και διεθνείς αστέρες μαζεμένους σε ένα μόνο μέρος. Σεβερίνα, Ήβια Δάμου, Κιρίλ Τζάικοφσκι, Ταμάρα Τοτεύσκα, Νικηφόρ, Πάια και Σλατκαριστίκα. Σας περιμένουν 4 ημέρες εκπλήξεων, δραστηριοτήτων για όλες τις γενιές και ατμόσφαιρα που θα μείνει αξέχαστη. Γίνεται μέρος των εγγενείων για το οποίο θα μιλάει όλη η περιοχή. Μέγα Shopping Πάρκο Γευγελή.
4: Παλμός 96,5.
5: Γεια σου και χαρά σου και καλησπέρα σου. Τι κάνεις, πώς μου είσαι, Δευτέρα σήμερα. Καλή εβδομάδα πρέπει να ευχηθώ, γιατί ξεκινάει μια νέα καινούρια δημιουργική εβδομάδα. Τι κάνεις λοιπόν, είσαι εδώ πέρα, έχεις συντονιστεί, εγώ έχω πάρει θέση. Θέλω να σου πω σταθερά εδώ στον Παλμό 96,5. Είμαι η Χρυσαπλιάκου και είμαι μαζί σου μία με τρεις, όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα, με κέφι και διάθεση. Λοιπόν, ο καιρός είναι φανταστικός σήμερα. Θέλω να σου πω ότι έχουμε 22 βαθμούς Κελσίου. Θα φτάσει μέχρι και τους 25. Είναι καθαρός. Έχουμε, εντάξει, εννοείται υγρασία σε αυτή την πόλη. Έχουμε και έτσι ένα ελαφρύ αεράκι που σημαίνει ότι τα βράδια όταν θα κυκλοφορείς έξω θέλει ένα τζάκετ έτσι από πάνω για να μην κρυώσεις. Τώρα να σου πω τι γίνεται και στους δρόμους της πόλης. Καλή εικόνα στην περιφερειακή αυτή την ώρα. Παραδόξως δεν βλέπω κάποιες καθυστερήσεις. Αν περνάς από το κέντρο τώρα, θέλω κλασικά την υπομονή σου εκεί πέρα στα Φανάρια του Βαρδάρη, σε Δραγούμη Βενιζέλου που έχουμε κάποια ζητήματα. Επάνω στην Κασάνδρου και στην Αγίου Δημητρίου βλέπω ότι έχουν δυσκολέψει λίγο τα πράγματα. Στα δυτικά της πόλης είναι καλή εικόνα αυτή την ώρα στη Λαγκαδά. Έχουμε όμως κάποιες καθυστερήσεις εκεί στην Παπανδρέου πάνω στη Νεάπολη. Και στα ανατολικά έχουμε καθυστερήσεις στην Καραμανλή. Έχουμε κάποια θέματα στην Παπαναστασίου, στη Μαρτίου, στην Κατσιμίδη. Γενικά, ξέρεις, εκεί στα Φανάρια επικρατεί ένας μικρός χαμός. Αλλά τίποτα το ανησυχητικό. Μόνο θα χρειαστεί λίγο να περιμένεις. Λοιπόν, θέλω να πάρεις θέση. Θέλω να μείνεις εδώ. Θέλω να ανοίξεις την ένταση και να πάρεις και την καλή σου διάθεση φυσικά. Γιατί τώρα το πρώτο 60 λεπτό ξεκινάει με Αναστασία και βρέχει εδώ στον Παλμό 96,5.

Πόσο καλοκαίρι λοιπόν το θες? Ναι, πολύ καλοκαίρι. 7 seconds εδώ στον Παλμό 96,5. Κάποιος με έχει ματιάξει, κάποιος θέλει να τα λέω στραβά αυτά τα αγγλικά. Λοιπόν, είσαι στον Παλμό 96,5, 16 λεπτά μετά τη μία φυσικά. Εγώ είμαι η Χρύσα, είμαι μαζί σου μέχρι και τις 3. Και αυτή λοιπόν είναι η στιγμή να σου πω tips για καλύτερη ζωή. Για σήμερα λοιπόν θέλω να δώσεις χώρο στους άλλους να είναι όπως είναι. Δεν χρειάζεται να τους φτιάξεις, κανένας δεν έχει ανάγκη να τον φτιάξεις. Αν θέλει να το κάνει, θα το κάνει από μόνος του. Δεν ήρθαμε σε αυτόν τον κόσμο για να αλλάξουμε κανέναν. Αυτή λοιπόν είναι η υπενθύμησή σου. Η κουζίνα τώρα να σου πω ότι είναι το σημείο που μας ενώνει. Είναι ο χώρος που ζει η οικογένεια κάθε μέρα. Γι' αυτό και στη Δίνας Κουτσίνε η κάθε κατασκευή είναι ξεχωριστή. Τους βρίσκεις λοιπόν Βασιλίσσης Όλγας 226 στην Καλαμαριά, να πας να διαλέξεις και εσύ την κουζίνα σου και όποιο σχέδιο θέλεις. Τώρα λοιπόν μένεις εδώ και ανοίγεις την ένταση, γιατί σε λίγο μπορεί να ακούσεις Νίκο Απέργη και Νίκο Οικονομόπουλο. Τώρα όμως Αντώνης Ρέμος και ρωτάνε εδώ στον Παλμό 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Έτσι είμαι λοιπόν, σου λέει ο Νίκος. Απέργης το φωνάζει δυνατά που αλλοφυσικά εδώ στον Παλμό 96,5. Τώρα εσύ μας ακολουθείς στα social media του σταθμού. Παλμός 96,5 στο Facebook, Παλμός 965 FM στο Instagram και Παλμός 965 FM στο TikTok. Τα έχουμε όλα ένα προς ένα για να μην χάνεις τίποτα. Στείλε μου όμως και ένα μήνυμα αγάπης και να τι κάνεις και πώς είσαι. Και αν με ακούς τέλος πάντων εκεί πέρα έξω, στο Viber του σταθμού στο 6931 35 70 27. Στα viral νέα της ημέρας προφανώς και θα σταθώ στην Eurovision, η οποία έκανε θράψη, θέλω να σου πω, το Σάββατο. Είχαμε σχεδόν 85% τηλεθέαση έφτασε η Ερτένα, έτσι. Ακραίο, ακραίο για τα δεδομένα. Να πούμε λοιπόν ότι η μεγάλη νικήτρια αναδείχθηκε προφανώς η Ντάρα με τον Μπαγκαράγκα και τη Βουλγαρία. Συγχαρητήρια. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το αποτέλεσμα. Το περίμενα πώς και πώς. Και να πούμε φυσικά ότι ο Ακύλας με το Φέρτο έφτασε στην 10η θέση. Ίσως η αλήθεια είναι να χρειαζόμασταν λίγο παραπάνω. Δεν νομίζω ότι του άξιζε πολύ η 10η θέση, αλλά δεν πειράζει. Εντάξει, τι να κάνουμε. Ήταν εκεί να μας αποδείξει ότι πρέπει να παλεύουμε κάθε στιγμή και κάθε λεπτό. Είναι νικητής στις καρδιές μας. Τώρα όμως, εγώ θέλω να σταθώ σε μια άλλη πολύ τρυφερή στιγμή στη Eurovision. Μία από τις πιο τρυφερές, θα έλεγε κανείς, που δεν έγινε πάνω στη σκηνή, αλλά έγινε στις κερκίδες. Ο Σαμ Μπάτλ, λοιπόν, από το Ηνωμένο Βασίλειο, βρέθηκε για λίγο μόνος, την ώρα που οι υπόλοιπες αποστολές κάθονταν μαζί με την ομάδα τους. Τότε ένα μέλος από τη Δανία τον κάλεσε κοντά τους, υιοθετώντας τον συμβολικά για εκείνη τη στιγμή, κάνοντάς τον να νιώσει μέρος της παρέας. Πες μου τώρα, δεν είναι πολύ συγκινητικό? Προφανώς αυτά πρέπει να γίνονται και όχι να τα βλέπουμε ανταγωνιστικά όλα. Τι να κάνουμε, ένας διαγωνισμός είναι στην τελική. Λοιπόν, τώρα να μείνεις εδώ, να ανοίξεις την ένταση, γιατί έρχεται ο Νίκος Οικονομόπουλος και κάτι κάνει λάθος εδώ στον Παλμό 96,5.

0: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500. Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο autoci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. autoci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα.
2: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύοσμος.
3: Ψάχνετε χώρο για πρόβες, ηχογραφήσεις ή μουσικές παραγωγές? Redstone Studios. Κλείστε την session σας στο στούντιό μας 10 χιλιόμετρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μία από τις μοναδικές επιλογές στα δυτικά, με άνετο πάρκινγκ, χωρίς περιορισμό ώρας πρόβας και recording room 4,5 μέτρων ύψους, ιδανικό για φυσικά όργανα και φυσικό reverb σε αυθεντικό Abbey Road style. Επικοινωνήστε μαζί μας και οργανώστε το επόμενο session σας. Redstone Studios, 14ο χιλιόμετρο, Θεσσαλονίκης Λαγκαδά, Λαγινά. Τηλέφωνο 6937-241-552.
4: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.
5: 5 λεπτά και μετά τη 1.30. Λοιπόν, ακολουθήστε μας παντού σε όλα τα social media για να μην χάνεις τίποτα. Και τώρα θέλω να σου πω, βασικά θέλω όλοι εσείς οι fans του Lex εκεί πέρα έξω να μαζευτείτε, γιατί σας έχω τα πιο ευχάριστα, τα πιο ωραία νέα που θα μπορούσες να ακούσεις τις τελευταίες ημέρες. Λοιπόν, ο Lex ανακοίνωσε καλοκαιρινή περιοδία που ξεκινάει τον Ιούνιο και ολοκληρώνεται στα τέλη του Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα λοιπόν με την ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, θέλω να σου πω ότι θα κάνει συναυλίες στις περιφέρειες γύρω-γύρω, σε άλλες πόλεις, και έχει αφήσει απ' έξω φέτος Θεσσαλονίκη και Αθήνα. Ακραίο, έτσι. Λοιπόν, ο πρώτος σταθμός για το καλοκαιρινό tour του Lex είναι στις 13 Ιουνίου στο Ηράκλειο Κρήτης και στο Παγκρίτιο Στάδιο, και ο τελευταίος 19 Σεπτεμβρίου στα Γιάννενα. Αναλυτικά λοιπόν το πρόγραμμα ξεκινάει ως εξής: Ηράκλειο, Λάρισα, Ξάνθη, Πάτρα, Βόλος, Χανιά και Γιάννενα. Τώρα, εμείς εδώ πέρα από τη Θεσσαλονίκη, αν θέλουμε κάπου να πάμε, ίσως το πιο κοντινό για μας να είναι η Ξάνθη και τα Γιάννενα. Και η Λάρισα είναι κοντά. Λοιπόν, τώρα να σου πω ότι ο μήνας Μάιος είναι ο μήνας πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος. Σημείωσε λοιπόν στο ημερολογιό σου και επισκέψου το κινητό εξεταστικό κέντρο της ΕΔΑΕ στον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας την Τετάρτη 20 Μαΐου και εξετάσου δωρεάν από δερματολόγους 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Για περισσότερες πληροφορίες θέλω να επισκεφτείς το νοιάζομαιεξετάζομαι.gr. Τώρα όμως να μείνεις εδώ και να ακούσεις Κατερίνα Κακοσέου. Να ακούσεις τι σου λέει εδώ στον Παλμό 96,5.

Λούια λοιπόν και Ελένη Φουρέιρα εδώ στον Παλμό 96,5 και τώρα θέλω να σε πάω σε μια πολύ ωραία έρευνα πριν κλείσω το πρώτο 60 λεπτό που τη βρήκα τρομερά ενδιαφέρουσα. Γιατί λοιπόν τα game nights είναι ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις με τους φίλους σου ακριβώς μετά τα 30. Θέλω να σου πω ότι και πριν τα 30 είναι πολύ καλή επιλογή να κάνεις. Δεν χρειάζεται να περάσεις τα 30 για να το σκεφτείς. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι όσο μεγαλώνουμε και όσο βλέπουμε λίγο τα social media και τον κόσμο, ξέρεις, να διασκεδάζει και όλα αυτά, κάπως περνάει στο μυαλό μας ότι πρέπει έτσι να είναι τα βράδια μας με τους φίλους μας και ότι πρέπει να διασκεδάζουμε, να βγαίνουμε έξω, να παρτάρουμε, να πίνουμε ποτάρες κτλ. Νομίζω ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Όσο μεγαλώνεις, όλο και πιο ηρεμία θέλεις. Άσχετα αν έχεις σχέση ή όχι, άσχετα αν έχεις οικογένεια ή όχι. Τώρα λοιπόν να σου πω ότι το ενδιαφέρον σύμφωνα με τους ειδικούς είναι στην πραγματικότητα συνήθως παραπέμπει στα παιδιά, έτσι, το παιχνίδι. Οι ψυχολόγοι λοιπόν εξηγούν ότι οι ενήλικες χρειάζονται στιγμές παιχνιδιού και χαλάρωσης. Τα game nights λοιπόν δημιουργούν την αίσθηση ανεμελιάς που δύσκολα υπάρχει στην καθημερινότητα των ενηλίκων. Ανταγωνισμός, γέλιο, inside jokes, μικρές χαοτικές στιγμές που κάνουν τις παρέες να νιώθουν πιο κοντά μεταξύ τους. Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα σημεία αυτής της τάσης είναι ότι λειτουργεί σχεδόν αντίθετα από την κουλτούρα των social media. Αυτό λοιπόν εγώ που σου είπα στην αρχή. Νομίζω ότι το να παίζεις σε παιχνίδια, να μαζεύεσαι με τους φίλους στο σπίτι και να ράζεις, δεν υπάρχει κάτι καλύτερο να το ανταγωνιστεί αυτό το πράγμα. Εγώ επιβεβαιώνω. Τώρα όμως θέλω να μείνεις εδώ, να ανοίξεις την ένταση, γιατί σε λίγο θα ακούσεις αναβύση. Τώρα όμως έρχεται ο Μιχάλης Χατζιάννης και πάρ' τα όλα δικά σου εδώ στον Παλμό 96,5.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
3: Lucky.
2: Τάκι.
3: Lucky 13.
2: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό.
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Lucky, έτοιμα.
2: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
6: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
5: Και σε λένε Τάκη.
7: Όταν 58 χρόνια μας κρατάτε στην κορυφή, εμείς δεν μπορούμε παρά να σας πούμε ευχαριστώ. Vinas Cucine. Έπιπλα κουζίνας, ειδικά κατασκευασμένα για τις προσωπικές σας απαιτήσεις. Για όλους τους χώρους του σπιτιού σας, σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μοναδικές χειροποίητες συνθέσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Vinas Cucine, Βασιλίσσης Όλγας 226 και στο vinas.gr. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
8: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις. Αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue. Στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 841 921.
9: Παλμός 96,5.
10: 2 και 2 πρώτα λεπτά φυσικά εδώ στον Παλμό 96,5 και ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι αυτή είναι η στιγμή να σου ξαναπώ γεια σου και χαρά σου και να σε υποδεχτώ στο δεύτερο 60 λεπτό. Είμαι η Χρυσαπλιάκο φυσικά, είμαι μαζί σου μέχρι και τις 3 και θέλω να πω κάπου εδώ ότι αυτές τις ημέρες ήπια κάτι κρύα εντωμεταξύ, κάτι απερολάκια γιατί νόμιζα ότι ήρθε το καλοκαίρι και κάπως σαν να έχει βραχνιάσει λίγο η φωνή μου από εχθές. Εντάξει, θα το αντιμετωπίσω. Τώρα λοιπόν να σου πω ότι στα νέα της κίνησης έχουμε πολύ καλή εικόνα στην περιφερειακή αυτή την ώρα. Στο κέντρο έχουμε κάτι καθυστερήσεις εκεί στην Εγνατία, λίγο στην Τζιμισκή στα Φανάρια θα χρειαστεί να περιμένεις, λίγο στα Φανάρια του Βαρδάρη, λίγο και στη Μοναστηρίου, άντε και εκεί έχουμε κάτι καθυστερήσεις. Στα δυτικά της πόλης τώρα είναι πολύ καλή εικόνα στη Λαγκαδά. Έχουμε μόνο κάποια θέματα επάνω στην Παπανδρέου στη Νεάπολη και λίγο στα Πεύκα βλέπω εκεί στην Παπανικολάου καθυστερήσεις πολλές. Και αν είσαι τώρα στα ανατολικά της πόλης, να σου πω ότι είναι σχετικά καλή εικόνα στην Καραμανλή. Έχουμε καθυστερήσεις στα Φανάρια της, δεν ότι θα χρειαστεί να περιμένεις δηλαδή. Εντάξει, τα γνωστά ζητήματα σε Μαρτίου Παπαναστασίου Μπότσαρη, εκεί πέρα Βασιλίσσης Όλγας βλέπω ότι έχουμε αυτή την ώρα κάποια θέματα και φυσικά στην Εθνική Αντιστάσεως. Ξέρεις ότι είναι η ώρα να γεμίσεις με υπομονή γιατί αρχίζουν και δυσκολεύουν τα πράγματα στους δρόμους. Και να μείνεις εδώ γιατί φυσικά δεύτερο 60 λεπτό ανοίγει με Κωνσταντίνο Αργυρό και που είναι η αγάπη εδώ στον Παλμό 96,5.

Εδώ στο Παλιμάν 96,5 λοιπόν, ακούς την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική της πόλης χωρίς καμία αμφιβολία. Είμαι η Χρύσα λοιπόν, είμαι η ραδιοφωνική σου παρέα μέχρι και τις 3 και τώρα εσύ μας ακολουθείς στα social media του σταθμού Παλιμός 96,5 στο Facebook, Παλιμός 965FM στο Instagram και Παλιμός 965FM στο TikTok και στείλε μου και ένα μήνυμα έτσι προσωπικό, ιδιαίτερο και ό,τι θέλεις τέλος πάντων στείλε μου στο Viber του σταθμού στο 6931 35 70 27. Τώρα λοιπόν στα viral νέα της ημέρας θέλω να σου πω ότι κάνει το γύρο του διαδικτύου ένα πάρα πολύ ωραίο φανταστικό βιντεάκι που δεν είναι φίλτρο ούτε σκηνικό από ταινία επιστημονικής φαντασίας, θέλω να σου πω. Τα χρώματα στο Εθνικό Πάρκο της Αυστραλίας είναι τόσο έντονα και εντυπωσιακά που μοιάζουν σχεδόν ψεύτικα. Οι επιβλητικές χαράδρες και τα φαράγγια λοιπόν οφείλουν αυτές τις μοναδικές αποχρώσεις του κόκκινου, του πορτοκαλί και του βαθύ μπλε σε πανάρχιους σχηματισμούς σιδήρου που χρονολογούνται σχεδόν πάνω από 2 δισεκατομμύρια χρόνια. Για άλλη μια φορά η φύση λοιπόν αποδεικνύει ότι είναι ο μεγαλύτερος καλλιτέχνης, δημιουργώντας γεωλογικά στρώματα που αφηγούνται την ιστορία του πλανήτη με τον πιο θεαματικό τρόπο. Και πραγματικά είναι τόσο εντυπωσιακό αυτό το πάρκο, τόσο εντυπωσιακές αυτές οι πολύχρωμες πέτρες που νομίζεις ότι είναι ψεύτικες, αλλά δεν είναι. Τώρα λοιπόν να σου πω ότι νομίζω ότι δεν υπάρχει καλύτερη επιβράβευση για ένα προϊόν ή υπηρεσία από το να το βραβεύει ο ίδιος ο καταναλωτής. Και αυτό γιατί εμείς ως καταναλωτές είμαστε φυσικά και οι πιο αυστηροί κριτές. Το e-contract λοιπόν της Energy βραβεύτηκε από το κοινό ως προϊόν της χρονιάς στην κατηγορία του. Και όχι ότι είχαμε κάποια αμφιβολία γι' αυτό. Το e-contract λοιπόν έχει αλλάξει τελείως τον τρόπο που κάνουμε ένα σύμβολο ενέργειας και το έχει φέρει επιτέλους στην ψηφιακή εποχή. Μια διαδικασία λοιπόν που μέχρι πρόσφατα ήταν χρονοβόρα και εκνευριστικά πολύπλοκη προσαρμόζεται στους σύγχρονους ρυθμούς της ζωής μας. Με το e-contract λοιπόν της Energy, το κλείσιμο του συμβολίου γίνεται τόσο γρήγορο και απλό όσο όλες οι κινήσεις της καθημερινότητάς μας. Αν λοιπόν δεν αξίζει αυτό να είναι το προϊόν της χρονιάς, τότε δεν ξέρω ποιο. Λοιπόν, μένεις εδώ, ανοίγεις την ένταση γιατί σε λίγο θα ακούσεις Νατάσα Θεοδωρίδου και Απών, τώρα όμως Αναστασία και Φιλικά, εδώ στον Παλμό 96,5.

αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Ήταν λοιπόν ο Απόν με το βαρύ του, το ωραίο του, το ρεμπέτικο, εδώ στον Παλμό 96,5, 22 λεπτά μετά τις 2, δεύτερο 60 λεπτό. Είμαι η Χρύσα φυσικά, είμαι μαζί σου μέχρι και τις 3. Και τώρα η Θεσσαλονίκη μου κατάφερε να κάνει κάτι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Ένας δρόμος της λοιπόν κατάφερε να φιγουράρει ανάμεσα στους 31 πιο cool δρόμους του κόσμου. Πάρα πολύ καλά άκουσες. Σύμφωνα λοιπόν με τον οδηγό Time Out, την οδό Ολύμπου διάλεξε ανάμεσα στους 31 πιο cool δρόμους παγκοσμίως. Ο δρόμος λοιπόν λίγα βήματα από τα πανεπιστήμια ακροβατεί ανάμεσα στη γοητεία της παλιάς Θεσσαλονίκης και στη χαλαρή φοιτητική ενέργεια. Λοιπόν, από το πρωί θα βρεις τα νεοκλασικά της γειτονιάς που φιλοξενούν vintage shops, χώρους εκεί πέρα, η μαγαζάκια για να ψωνίσεις. Συνεχίζουμε με πάρα πολύ ωραία μαγαζιά για να φας, γιατί το έχει και από αυτό. Και κλείνουμε φυσικά με μαγαζάκια για ποτό, γιατί όλα τα έχει αυτός ο δρόμος. Μπορείς να διαλέξεις να κάνεις ό,τι θέλεις στην οδό Ολύμπου. Θέλω να σου πω επίσης ότι είναι από τους αγαπημένους μου. Λοιπόν, τώρα να μείνεις εδώ, να ανοίξεις την ένταση, γιατί έρχεται η Άννα Βύση και σου τραγουδάει εξαίρεση εδώ στον Παλμό 96,5.

0: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Η επιχείρησή σου θέλει reboot. Promotech Digital Marketing Lab. Website και e-shop που πουλάνε. Social media που μιλάνε. Google που σε βρίσκει πρώτο. Τεχνική υποστήριξη, ανάπτυξη εφαρμογών, γραφιστικές υπηρεσίες, 360 Digital Marketing, όλα σε ένα. Άμεσα, οικονομικά, αποδοτικά. Promotech. Εσύ σκέφτεσαι το όνειρο. Εμείς το κάνουμε online. Δελφών 141 Θεσσαλονίκη. Επικοινωνία. Τηλέφωνο 231-231-4245. Email info@promotech.gr.
3: Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφές σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφές σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα.
4: Παλμός 96,5.
5: Είμαι εδώ λοιπόν και επέστρεψα δρυμύτερη. 2,5 δείχνει το ρολόγιο, την ακρίβεια 2 και 32 πρώτα λεπτά. Είσαι στον Παλμό 96,5 φυσικά. Είμαι η Χρύσα και σε λίγο θα πρέπει να σε αφήσω γιατί δυστυχώς είμαστε μαζί μέχρι και τις 3. Όμως πριν γίνει αυτό, θέλω να σου μιλήσω και να σε πάω σε μια ωραία έρευνα για τα 7 χαρακτηριστικά των ατόμων που αγαπούν την τοξικότητα. Πρώτα απ' όλα, οι σχέσεις τους δεν είναι ποτέ σταθερές. Και μιλάμε για τις κοινωνικές σχέσεις γενικότερα, έτσι. Όχι μόνο για κάτι συγκεκριμένο. Μοιράζονται αόριστες προειδοποιήσεις, φράσεις όπως αυτό δεν είναι όπως φαίνεται, ή πρόσεχε την λίγο αυτή, ή πρόσεχε τον λίγο αυτόν. Παίζει τον ρόλο του αγγελιοφόρου, τα άτομα που συχνά διατηρούν σχέσεις, τα άτομα αυτά δηλαδή, συχνά διατηρούν σχέσεις με άτομα και ομάδες που δεν τα πηγαίνουν πολύ καλά μεταξύ τους. Δεν κρατάνε τα μυστικά των άλλων, πάρα πολύ σημαντικό, πρόσεχε γιατί μπορεί να τους ξεφύγει τίποτα από το πουθενά. Υιοθετούν την νοοτροπία του θύματος, προφανώς, είναι διακριτικά επικριτικοί και το καλύτερο και τελευταίο, δεν μιλούν για τη δική τους ζωή. Παρότι απολαμβάνουν να σχολιάζουν τις ζωές των άλλων, για τη δική τους τη ζωή δεν λένε τίποτα. Αν λοιπόν εντοπίσεις αυτά τα 7 χαρακτηριστικά σε κάποιον άνθρωπο, είναι το χτυπάει το καμπανάκι μέσα σου για να φύγεις μακριά. Τώρα όμως θέλω να ανοίξεις την ένταση, γιατί σε λίγο θα ακούσεις τα Βέντο και Πετρέο Ιακωβίδη. Τώρα όμως Νίκος Οικονομόπουλος και πάλι γύρισα εδώ στον Παλμό 96,5.

Χρήστος Μάστορας και Μαργαρίτα, λοιπόν, που άλλο φυσικά εδώ στον Παλιμό 96,5. Τώρα με μια γρήγορη και τελευταία ματιά στους δρόμους της πόλης, να σου πω ότι έχουμε θέματα στην περιφερειακή και στα δύο ρεύματα. Τι να σου πω, από το ύψος του Παπαγεωργίου με κατεύθυνση ανατολικά, από το ύψος της Τριανδρίας με κατεύθυνση δυτικά. Γενικά η περιφερειακή δεν είναι πολύ στα καλά της αυτή την ώρα. Αν περνάς από το κέντρο τώρα, θέλω να κάνεις μια υπομονή επάνω ψηλά στην Κασάνδρα που βλέπω ότι έχει πολλά θέματα και λίγο στην Ολυμπιάδος. Στα φανάρια της Εγνατίας επίσης θα χρειαστεί να περιμένεις και λίγο στην Νίκη, και εκεί είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Τώρα, αν είσαι στα δυτικά της πόλης, είναι έτσι καλή εικόνα αυτή την ώρα στη Λαγκαδά. Δεν βλέπω τίποτα το τρομερό και το ανησυχητικό. Στα ανατολικά όμως θα χρειαστεί να περιμένεις εκεί λίγο στην Καραμανλή, στην Κατσιμίδη, στη Μαρτίου, στην Μπότσαρη και στην Εθνική Αντιστάσεως έχουμε καθυστερήσεις. Γενικά αυτήν την ώρα ξέρεις, όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, πρέπει να κάνεις λίγη υπομονή γιατί δυσκολεύουν πολύ τα πράγματα στους δρόμους της πόλης. Λοιπόν, φυσικά για μένεις εδώ, γιατί μετά από μένα έρχεται το κορίτσι μας η Αναστασία Ταρασίδου που έχει και καλεσμένο έκπληξη να μείνεις εδώ να ακούσεις τη συνέντευξη. Εγώ λοιπόν είμαι η Χρυσαπλιάκου, όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα, η ραδιοφωνική σου παρέα 1 με 3. Τώρα σε αφήνω με Ηλία Βρετό και φώναξέ με εδώ στον Παλμό 96,5 και εμείς δίνουμε το γνωστό μας, το καθιερωμένο μας ραντεβού αύριο στη 1 ακριβώς. Μέχρι τότε, σε φιλόγλυκά.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Η ώρα είναι 3.
1: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
2: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
3: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
2: Το δικό μου είναι για ποι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
3: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
2: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
3: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
2: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
3: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
1: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
2: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
3: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
4: Επικοινωνία στο 2311-241-507 και στο αναδομό.gr.
3: Αναδομό και έκτισες.
5: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
6: Ρισκάρεις?
5: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
6: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό?
5: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
6: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
5: Εξαιρετικά!
7: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
8: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές, αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
7: Έχεις δίπλωμα, αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
8: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός?
7: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά?
8: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
7: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
8: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο kyriakakis.gr.
7: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
9: Hey, ChatGPT.
10: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
9: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?

0: Η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Baz 21 Πηλαία πίσω από το Σκλαβενίτη στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε. Καλησπέρα, κόσμο. Τι κάνετε, πώς είστε? Εδώ από τον Παλμό 96,5 είμαι η Αναστασία Ταρασίδου και φυσικά ετοιμαστείτε για ένα μαγικό διωράκι. Σήμερα θα έχουμε μια διαφορετική εκπομπή, καθώς περιμένουμε έναν καταπληκτικό καλεσμένο, το Σωτήρη Γιαννακουδάκη, Managing Director of Mega Shopping Parks, και έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί σε πολύ λίγο θα είναι κοντά μας. Πάμε να κάνουμε μια βόλτα γρήγορη στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τα πράγματα σε Λεωφόρο Νίκης και Εγνατία είναι λιγάκι δύσκολα, έχουμε αρκετή κίνηση. Να προτιμήσετε εύκολα την Τζιμισκή και Αγία Σοφίας. Πάμε στα δυτικά, και στα δυτικά έχουμε αρκετή κίνηση στη Λαγκαδά και στη Μοναστηρίου. Τα ανατολικά μας είναι πραγματικά μια χαρά, ελάχιστη κίνηση σε Κωνσταντίνου Καραμανλή και ο Περιφερειακός εξαίρουμε. Τώρα ξεκινάει λίγο πολύ η κίνηση. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τις τρεις πρώτες επιτυχίες του Παλμού 96,5 και επιστρέφουμε, καθώς έχουμε τον καλεσμένο μας και έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Μείνετε συντονισμένοι.

0: εδώ είμαστε λοιπόν. Επιστρέψαμε στον Παλμό 96,5 στην καρδιά της pop μουσικής. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε σήμερα μαζί μας τον κύριο Γιαννακουδάκη Σωτήρη. Καλησπέρα κύριε Σωτήρη.
1: Καλησπέρα Αναστασία.
0: Όπου είναι και Managing Director of Mega Shopping Parks με μεγάλη εμπειρία σε retail και retail development. Σωστά.
1: Σωστά.
0: Θέλετε να μας πείτε έτσι δύο λόγια για εσάς πρώτα πριν ξεκινήσουμε έτσι εισαγωγικά? Πώς ξεκίνησε ίσως η δική σας πορεία στον χώρο των επιχειρήσεων και τα μεγάλα projects?
1: Η δική μου πορεία ξεκίνησε... Εντάξει, δεν ξεκίνησε κατευθείαν στα μεγάλα project όπως αναφέρατε. Mm-hmm. Ξεκίνησε σαν υπεύθυνος ανάπτυξης στην εταιρεία Dia και στην Carrefour, ήταν του δύο ομίλου.
0: Carrefour, ε. Mm-hmm. Πολύ ωραία.
1: Πάλε ποτέ. Και στη Γρηγόρης Μικρογεύματα, όπου σαφώς βέβαια η ανάπτυξη των καταστημάτων είχε στοιχεία development, αλλά όχι στο μέγεθος που ήρθαν μετά. Το 2005 συνεχίστηκε η πορεία αυτή όταν ανέλαβα σαν Real Estate Director στον όμιλο Inditex, σαν υπεύθυνος ανάπτυξης για όλες τις αλυσίδες αρχικά και κυρίως για τη Ζάρα, όπου ήταν μια πολύ μεγάλη εμπειρία και εκεί αρχίσαν να μεγαλώνουν τα project και να μεγαλώνει και η υπευθυνότητα, η σημαντικότητα του κάθε project. Έχετε δει στην τσιμισκή το μέγεθος κάποιων καταστημάτων, οπότε μπορείς...
0: Φυσικά δεν μπορούσα να μην το δούμε. Το βλέπουμε καθημερινά. Θέλουμε, δεν θέλουμε.
1: Είμαι σίγουρος το έχετε δει εσωτερικά, αλλά μιλάω για το development του κτηρίου του.
0: Εντάξει, είναι φανταστικά, δεν το συζητώ.
1: Και κάπου στο 2012, όπου, να πω την αλήθεια, είχε ολοκληρωθεί το μεγαλύτερο μέρος της δουλειάς μου στον όμιλο, ήρθε μια πρόταση για το Ring Mall στη Βουλγαρία, όπου για μένα ήταν challenge το να αναλάβω ένα μεγάλο εμπορικό κέντρο που ειδικά στο μέγεθος και στη σημαντικότητα αυτού του project, και πήραμε μια οριακή απόφαση, διότι δεν αφήνεις εύκολα τον όμιλο Inditex, δεν είναι μια εύκολη απόφαση, να μετακομίσουμε στη Βουλγαρία. Και λέω να μετακομίσουμε διότι για μας πάντα οικογενειακά αλλά και προσωπικά το κέντρο ήταν η Καβάλα και η Θεσσαλονίκη.
0: Από εκεί είστε εξάλλου, έτσι?
1: Από εκεί είμαι, από εκεί είναι. Οπότε εκτός του ότι ήταν ένα νέο αντικείμενο στο χώρο του development, όλο το challenge που είχε, αυτό επίσης μας έφερνε και πολύ πιο κοντά στη βελτίωση του τρόπου ζωής που θέλαμε μετά από 20 χρόνια συνεχόμενα στην Αθήνα, που κακά τα ψέματα η Αθήνα σε κουράζει.
0: Τέλεια. Μας δώσατε μια ιδέα. Νομίζω μπορούμε να πάμε τώρα να ακούσουμε λίγη μουσικούλα και να επιστρέψουμε να μας πείτε έτσι περισσότερα. Γιατί και το επίθετό σας, να πω την αλήθεια, θα με πήγαινε κάπου αλλού. Αλλά δεν θα το πούμε τώρα. Νομίζω θα το πούμε σε πολύ λίγο. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε λίγο Νατάσα Θεοδωρίδου και επιστρέφουμε.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι επιστρέψαμε στο Παλμό 96,5, φυσικά παρέα με τον κύριο Γιανακουδάκη Σωτήρη. Λοιπόν, καβάλα άκουσα, αλλά το επίθετο δεν με παραπέμπει σίγουρα εκεί. Θα πήγαινα προς Κρήτη. Εσείς τι σχέση έχετε με την Κρήτη?
1: Και μάλιστα προς τα Ζωνιανά, όχι απλά στην Κρήτη.
0: Α, δηλαδή πάμε σε hardcore καταστάσεις.
1: Μη επιβεβαιωμένες πληροφορίες, αλλά ξέρετε πως είναι η οικογενειακή αστική μύθη. Ο προπάπους είχε φύγει κάπου από εκεί.
0: Α, ωραία.
1: Και είχε πάει όσο πιο μακριά μπορούσε με θάλασσα. Δηλαδή κάτι προφανώς έγινε το οποίο δεν μάθαμε ποτέ. Αλλά...
0: Η αλήθεια είναι πως το χάρτη είναι η πιο μακρινή απόσταση που θα μπορούσε να επιλέξει, θεωρώ.
1: Ναι.
0: Ωραία. Δηλαδή γέννημα θρέμα καβαλιώτης.
1: Όχι ακριβώς. Το δικό μου είναι το κλασικό σενάριο του παιδί μεταναστών. Γεννήθηκα στη Στουτγκάρδη της Γερμανίας. Σε ηλικία 2 ετών οι γονείς μου με στείλανε στη Δράμα, στη γιαγιά, διότι ήταν πολύ δύσκολο να έχεις 2 παιδιά στη Γερμανία. Και μετά από μερικά χρόνια, όταν επιστρέψε όλη η οικογένειά μου, ζήσαμε στην Καβάλα, όπου εκεί μεγάλωσα, εκεί έχω τις πρώτες μου εμπειρίες και είναι η πόλη μου. Είναι...
0: Πολύ ωραία η Καβάλα, θα πω εγώ, με τη σειρά μου.
1: Είναι πάρα πολύ.
0: Και θα σας πω τώρα λίγο πιο βαθιά. Υπήρξε στιγμή στην καριέρα σας που νιώσετε πραγματικά ότι ρισκάρετε τα πάντα?
1: Ναι, υπήρξε.
0: Θα θέλετε να τη μοιραστείτε?
1: Κοιτάξτε να δείτε, είναι τόσο, βέβαια αυτό έχει να κάνει ανάλογα και με το συγκεκριμένο project, αλλά σε απορροφά τόσο πολύ κάποιες φορές η δουλειά αυτή, ειδικά όταν είσαι στο ξεκίνημα, που το ρίσκο έχει να κάνει με το κατά πόσο διατηρείς την ισορροπία σου οικογενειακά και σαν άνθρωπος. Δεν μιλάμε για σωματικό ρίσκο.
0: Εννοείται.
1: Μιλάμε για αυτό το ρίσκο. Ναι, υπήρξε. Υπήρξε. Μία φορά η οποία ήταν μία πάρα πολύ δύσκολη περίοδος και κράτησε κάποια χρόνια.
0: Τέλεια, ωραία. Όταν μπαίνετε σήμερα σε ένα μολ, ξενοδοχείο ή κατάστημα, μπορείτε να το δείτε σαν απλός πελάτης?
1: Όχι, δεν μπορώ.
0: Δεν μπορείτε, τα παρατηρείτε όλα?
1: Όχι όλα, προσπαθώ για, επειδή το ξέρω και κάποιες φορές δεν περνάω καλά, γιατί δεν μπορώ να χαλαρώσω, δεν μπορώ να ηρεμήσω, δεν μπορώ να πάω στον κόσμο ή σε οποιοδήποτε μόλ και να είμαι ένας απλός πελάτης, διότι το μάτι μου δουλεύει αυτόματα στο τι βλέπεις. Το καταφέρνω για κάτι σαν 4-5-6 λεπτά, αλλά αυτό είναι. Μετά αρχίζω να...
0: Δηλαδή δεν ησυχάζετε, δεν το απολαμβάνετε, δεν πάτε για ψώνια σε ένα μόλ και λέτε τώρα χαλαρώνω, δεν κοιτάω τα πάντα.
1: Όχι στο βαθμό που ένας φυσιολογικός άνθρωπος που δεν είναι σε αυτή τη δουλειά. Δηλαδή για να καταλάβετε, προχθές σε ένα μόλ του εξωτερικού πήγα να κάνω παρατήρηση σε 2 κυρίες οι οποίες προσπαθούσαν να ανεβάσουν το καροτσάκι με το μωρό από τις κυλιόμενες. Και συνειδητοποίησα λίγο πριν ότι δεν ανήκω στο μόλ, δεν είναι δική μου δουλειά.
0: Ναι, και ότι πρέπει να πάνε από το σασέρ, εννοείται.
1: Ναι,
0: προφανώς.
1: Αλλά προφανώς δεν ήταν δική μου δουλειά να κάνω κάτι τέτοιο.
0: Το καταλαβαίνω απόλυτα. Και έχετε δίκιο, να πω την αλήθεια, γιατί και εγώ τον ίδιο προβληματισμό θα είχα. Πάμε λοιπόν για ένα break. Πάμε σε Κωνσταντίνο Αργυρό και επιστρέφουμε.

0: εδώ είμαστε και πάλι λοιπόν, επιστρέψαμε στο καλύτερο ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Δεν ξέρω τι μουσική ακούτε κύριε Σωτήρη, εμείς πάντως εδώ πέρα ακούμε pop. Την αγαπάμε λίγο παραπάνω την pop.
1: Το ίδιο και εγώ.
0: Τέλεια, χαιρόμαστε δε όντως γι' αυτό. Ποιο είναι λοιπόν το μεγαλύτερο λάθος που βλέπετε να κάνουν σήμερα πολλές επιχειρήσεις?
1: Το μεγαλύτερο λάθος δυστυχώς είναι ότι δεν επενδύουν στους ανθρώπους τους.
0: Στο δυναμικό εννοείται?
1: Ναι, δηλαδή κάποιες φορές έχω έρθει και σε ρήξη, αν θέλετε, ή με ενοχλεί πάρα πολύ, διότι συνειδητοποιώ ότι, δεν μιλάω για όλες, σαφώς υπάρχουν αρκετές εταιρείες οι οποίες έχουν κάνει σοβαρά βήματα, ότι το ανθρώπινο δυναμικό είναι ένα νούμερο στο P&L, στο Profit and Loss Account, και όχι αυτό που θα έπρεπε να είναι.
0: Όταν μιλάμε για επένδυση στο δυναμικό, μιλάμε χρηματική ή μιλάμε για κάποια μετεκπαίδευση που θα πρέπει να κάνει η εταιρεία για το προσωπικό της?
1: Είναι ένα πακέτο το τι πρέπει να κάνει μια εταιρεία για το προσωπικό της. Δηλαδή ένα πράγμα είναι η εκπαίδευση και η διαρκής εκπαίδευση, όπου κρατάει σε εγρήγορση τον κάθε εργαζόμενο και του δίνει και ένα στόχο. Ποιο θα είναι το επόμενο βήμα?
0: Σωστά. Έτσι.
1: Τα team building δεν είναι απλά για να γίνονται. Πρέπει να είναι μέρος ενός ευρύτερου πακέτου που δίνει την αίσθηση της ασφάλειας και της πληρότητας. Δηλαδή, όταν σε μια εταιρεία το περιβάλλον είναι πάρα πολύ καλό, η εκπαίδευση είναι διαρκής, οι επαφές μέσω των team building και των άλλων εμπειριών είναι στη θέση τους, το ομαδικό ασφαλιστήριο μου δίνει την αίσθηση ότι και κάτι να μου συμβεί, αδερφέ, θα πάω στο διαβαλκανικό, όχι κάπου αλλού, το οποίο είναι πάρα πολύ χαμηλό κόστος για μια εταιρεία στο μέγεθος.
0: Αλλά είναι πολύ σημαντικό για τον εργαζόμενο.
1: Ακριβώς.
0: Ωραία.
1: Είναι μια πιο ολιστική προσέγγιση, το οποίο, εντάξει, γίνονται βήματα, υπάρχουν αρκετές εταιρείες, αλλά γενικώς πρέπει να δουλέψουν οι εταιρείες πάρα πολύ σε αυτό, και ειδικά για τις ελληνικές εταιρείες. Το δεύτερο που έχω να πω είναι ένας μεγάλος αριθμός εταιρείων είναι, θα το πω έτσι λίγο απλά, αφεντικοκεντρικές. Δηλαδή υπάρχει, υπάρχει το αφεντικό το οποίο είναι μέσα και αποφασίζει για τα πάντα.
0: Είναι αφεντικό και όχι εργοδότης.
1: Ακριβώς. Και κάποια στιγμή μεγαλώνει, γιατί προφανώς για να πετύχεις κάτι είσαι καλός σαν ιδιοκτήτη της εταιρείας, αλλά χάνεις το παιχνίδι το μετέπειτα, γιατί δεν έχεις προλάβει στον διάμεσο να κάνεις δομές που θα σε πάνε εκτός Ελλάδος, που θα σε πάνε ακόμα πιο ψηλά.
0: Σωστά. Νομίζω με καλύψατε πάρα πολύ σε αυτό που είπατε, και νομίζω το μέσο Έλληνα εδώ πέρα που είναι κοντά μας και μας ακούει. Πόσο έχει αλλάξει η αγοριστική συμπεριφορά του κόσμου τα τελευταία χρόνια? Τώρα που λίγο έτσι έχουμε τη διαφήμιση περισσότερο, λίγο πιο πολύ βαθύτερα το ίντερνετ στη ζωή μας.
1: Κοιτάξτε να δείτε, είπατε ίντερνετ, θα έρθω σε αυτό μετά. Θα το πιάσουμε λίγο από πριν. Δηλαδή, σαφώς έχει πάρα πολύ επηρεαστεί η ψυχολογία του κόσμου, και δεν μιλάω και από τον COVID και από την κρίση. Δεν είναι, έχει επηρεαστεί επίσης η αγοραστική του δύναμη, διότι τα τελευταία χρόνια ζούμε μια επίθεση, να το πω σε εισαγωγικά, στη μεσαία τάξη, η οποία η μεσαία τάξη τροφοδοτεί το fashion, τα εμπορικά, ας μην γελιόμαστε.
0: Εννοείται.
1: Και μέσα σε όλα αυτά έχουμε και το e-commerce, το οποίο έρχεται να καλύψει, αν θέλετε, την όποια μείωση της αγοραστικής δύναμης και την όποια ανασφάλεια, με ένα διαφορετικό τρόπο αγορών, όπου έχει κάνει μεγάλη ζημιά, πιστεύω, στα high street. Έχει κάνει μεγάλη ζημιά στη Τζιμισκή, στην Ερμού, σε αυτές. Στα εμπορικά όχι τόσο πολύ, διότι τα εμπορικά πας και για την εμπειρία.
0: Σωστά.
1: Έτσι.
0: Και για μέσα με ένα ψώνια, θα το πούμε πιο έτσι, εμπορικά.
1: Πας για τη συνολική εμπειρία, για το entertainment, για τα ψώνια που λες, για το laser, πας και για άλλα πράγματα. Αλλά έχει πλήξει και κυρίως τις μικρομεσαίες εταιρείες. Γιατί μπορώ να σας πω ονόματα, δεν θα ήθελα να πω στον αέρα, αλλά μία από τις μεγαλύτερες, η μεγαλύτερη εταιρεία του κόσμου που βρίσκεται στην Ελλάδα, κάνει record zero φέτος.
0: Νομίζω όλοι καταλάβαμε για ποια μιλάτε.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Λογικό και επόμενο.
1: Ναι. Τι θέλω να πω, δηλαδή, ότι η ανασφάλεια, η μείωση των εισοδημάτων και το e-commerce βοηθάνε περισσότερο στρέφουν περισσότερο τον καταναλωτή σε μεγάλες εταιρείες παρά σε μικρότερες. Και αυτό είναι ένα θέμα.
0: Τέλεια. Ελπίζουμε να λυθεί λοιπόν γι' αυτό. Πάμε για ένα σύντομο break και επιστρέφουμε εδώ στον Παλμό 96,5 στην καρδιά της pop μουσικής.
2: Φωτογράφος στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη laser προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex, εμπορικό κέντρο One Salonica, Γιαννητών 61.
3: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Ο Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500. Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο autoci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. autoci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα. Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena, κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α, Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231 601 9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο.
4: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.

0: Εδώ είμαστε και πάλι λοιπόν, επιστρέψαμε στο Πάλι μου 96,5. Λοιπόν, θα σας πω λίγο στη Θεσσαλονίκη μας. Η Θεσσαλονίκη αξιοποιεί τις δυνατότητες της σε τουρισμό και επιχειρηματικότητα ή μένει πίσω κατά τη δική σας άποψη?
1: Θα έλεγα ότι πλέον δεν μένει πίσω. Δηλαδή είναι πολύ καλύτερα από ό,τι ήταν πριν από 10-12 χρόνια. Αυτό που θα έπρεπε να δούμε είναι κατά πόσο μπορεί να πάει γρηγορότερα. Δηλαδή έχουν γίνει κάποιες σοβαρές υποδομές, το μετρό επιτέλους έγινε.
0: Και το flyover θέλουμε να πιστεύουμε.
1: Θα γίνει, το αεροδρόμιο επεκτάθηκε. Υπάρχουν κάποιες αρκετές καλές μονάδες πεντάστερες στη Χαλκιδική και εδώ χρειαζόμαστε πολύ περισσότερες. Θα έλεγα ότι στη δική μου λογική η αγορά, η άμεση αγορά έχει να κάνει με τις γειτονικές μας χώρες, δηλαδή Ρουμανία, Βουλγαρία, Κόσοβο, Βόρεια Μακεδονία, Σερβία, Κεντρική Ευρώπη και Τουρκία. Αυτό είναι, Κεντρική Ευρώπη δεν ξέρω κατά πόσο, αλλά το ερώτημα λοιπόν είναι σαφώς και προσελκύουμε πολύ κόσμο από αυτές τις αγορές, αλλά τι πρέπει να κάνουμε για να μπορέσουμε να προσελκύσουμε περισσότερο από την ελίτ αυτών των χώρων.
0: Τι θα μπορούσε να γίνει δηλαδή?
1: Κοιτάξτε να δείτε, σίγουρα στο κομμάτι το οικιστικό, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι θα ήθελαν να αναγοράσουν ένα διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη. Το κομμάτι αυτό, στο residential, νομίζω ότι είμαστε λίγο πίσω. Είμαστε, γιατί θεωρώ και εγώ ότι...
0: Θεσσαλονικιός, φυσικά.
1: Σαν γείτονας και έχοντας μεγαλώσει.
0: Καβαλιώτης Θεσσαλονικιός, θα πούμε.
1: Ναι. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί, ας πούμε, έχουμε το καλύτερο παραλιακό μέτωπο για residential, να μην πω στην Ευρώπη, αλλά τέλος πάντων.
0: Αλλά δεν το εκμεταλλευόμαστε.
1: Γιατί δεν έχει χρήση residential.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω.
0: Okay, νομίζω μας καλύπτεται πάρα πολύ σε αυτό και θα πάω και σε ένα επόμενο ερώτημα που είναι έτσι παράγωγο. Πώς είδατε την αποχώρηση, τη μείωση δραστηριότητας στη Ryanair από τη Θεσσαλονίκη? Είναι καμπανάκι για την πόλη? Πόσο σημαντικές είναι οι αεροπορικές συνδέσεις για επενδύσεις, τουρισμό και ανάπτυξη?
1: Κοιτάξτε, λέτε, καμπανάκι είναι για την πόλη, αλλά καμπανάκι είναι περισσότερο για το πώς παίρνονται κάποιες αποφάσεις. Και τι θέλω να πω. Δεν είναι οι 15 πτήσεις που χάνεις, γιατί κάποιος μάνατζερ ή κάποιος που πήρε αυτή την απόφαση μπορεί να έχει στο μυαλό του ότι θα χάσω την Ryanair που δεν μου δίνει καλό ενίκιο, το λέω έτσι πάρα πολύ απλά.
0: Και θα έρθει κάτι άλλο.
1: Θα αντικαταστήσω 5 από την Aegean, 5 από την EasyJet και τα λοιπά. Πρώτον, αν είναι αυτό καλό, θα να τα ακούσουμε. Έτσι.
0: Ναι, γιατί δεν έχουμε ακούσει κάτι
1: ακριβώς,
0: μέχρι στιγμής.
1: Δεν μας είπε κάποιος, ξέρετε κάτι, φεύγει η Ryanair, αλλά εμείς θα φέρουμε 10 πτήσεις από την Wizz Air. Που είναι εξαιρετική εταιρεία.
0: Εννοείται.
1: Δεν έχουμε ακούσει κάτι. Εκείνο που είναι πλήγμα είναι ότι, και αυτό το λέω σαν άνθρωπος που δεν είμαι μόνιμος κάτοικος Θεσσαλονίκης, αλλά πάντα στο μυαλό μου ήτανε ότι από τη Θεσσαλονίκη και ειδικά με τη Ryanair μπορεί να έχω άμεση οικονομική λύση για οτιδήποτε. Ήμουν στην Ιταλία πριν από ένα μήνα. Δεν έψαξα καν άλλο αεροδρόμιο ή οτιδήποτε άλλο. Ήρθα στη Θεσσαλονίκη, ήξερα ότι υπάρχει πτήση. Αυτό το convenient πρέπει να το αποκαταστήσουμε.
0: Σίγουρα, γιατί η Ryanair είναι μια οικονομική εταιρεία, ναι, στην οποία έχανες μια πτήση τώρα, έβρισκες σε μια ώρα.
1: Ακριβώς. Αλλά περισσότερο σας λέω είναι η αίσθηση, η θετική ενέργεια που σου έβγαζε ότι θα βρω λύση στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι. Okay, πολύ ωραία. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε λίγο στα Βέντο και να επιστρέψουμε, γιατί ερχόμαστε και έχουμε να μιλήσουμε έτσι για το επιχειρήν περισσότερο και νομίζω ότι ενδιαφέρει περισσότερο κόσμο αυτό.

0: εδώ είμαστε και πάλι στον Παλμό 96,5. Περιμένουμε τα μηνυματάκια σας στο 6931-3570-27, το Viber του Παλμού. Και πάτε να κάνετε και ένα γρήγορο ντου στα social media. Είμαστε εδώ λοιπόν και πάλι με τον κύριο Γιανακουδάκη Σωτήρη. Και έχουμε να κάνουμε έτσι μια προσθήκη από την προηγούμενη μας συζήτηση. Καθώς αυτό λέγαμε off camera, δεν το ακούσατε εσείς φυσικά. Αναλύσαμε λίγο παραπάνω σχετικά με τη Θεσσαλονίκη και τα αεροδρόμια και σχετικά με τις αεροπορικές. Θέλετε να μας προσθέσετε αυτό που λέγαμε?
1: Ναι, βεβαίως. Απλά νούμερα είναι. Οι πτήσεις του Βενιζέλος σήμερα είναι 750 με 850 πτήσεις και ξεπερνάνε τις 1000 στην peak period. Το ελληνικό όταν έκλεισε έχει 300 πτήσεις την ημέρα. Οπότε καταλαβαίνετε για ποια είναι η διαφορά,
0: ναι,
1: του ενός σύγχρονου και μοντέρνου αεροδρομίου. Επίσης είναι η συνολική εμπειρία που μπορεί να έχει κάποιος που ταξιδεί, που σε αυτό το κομμάτι η Θεσσαλονίκη υπερτερεί. Και τι εννοώ? Η Θεσσαλονίκη έχει πράγματα που δεν μπορεί να τα προσφέρει η Αθήνα, με την έννοια ότι καταρχάς προσγειώνεσαι και μπορείς να είσαι σε 20 λεπτά στο κέντρο.
0: Σημαντικότατα.
1: Μπορείς να είσαι σε εξαιρετικά πεντάστερα ξενοδοχεία σε 10 λεπτά από την προσγείωσή σου. Το εμπορικό κέντρο είναι 10 λεπτά την προσγείωσή σου. Το retail park, το Florida, είναι 5 λεπτά την προσγείωσή σου. Ακόμα και το νοσοκομείο είναι 5 λεπτά. Το setup της Θεσσαλονίκης πάρα πολύ καλό. Και η υπόθεση που λέγεται αεροδρόμιο είναι εξαιρετικά σημαντική για την πόλη.
0: Ωραία. Λοιπόν, αν ένας νέος άνθρωπος σήμερα σας έλεγε ότι θέλει να ασχοληθεί με το επιχειρήν, τι συμβουλή θα του δίνατε?
1: Κοιτάξτε, είναι μια συζήτηση που έχω τον τελευταίο καιρό καθημερινά με την κόρη μου.
0: Τέλεια.
1: Ο βασικός πυρήνας δεν έχει αλλάξει. Και τι θέλω να πω με αυτό? Ότι ναι μεν όλα γίνονται πιο γρήγορα. Ναι μεν ο ανταγωνισμός και όλο το digital κομμάτι που το συνοδεύει και όλα τα social media δίνουν μια υπερβολική ταχύτητα στο τι γίνεται. Αλλά στο τέλος της γραμμής υπάρχει το αν πραγματικά αγαπάω και μ' αρέσει αυτό που διάλεξα να κάνω, πόσο θα επιμείνω και θα η στοχοπροσέλευση μου θα είναι εκεί μέχρι να αυτό το πράγμα να γίνει πετυχημένο. Υπάρχει μια μόδα με όλες τις startup και όλο αυτό που κάποιος νομίζει ότι ξαφνικά θα γίνει εκατομμυριούχος. Δεν πρόκειται να συμβεί. Θα συμβεί στο ένα της χιλίης ενδεχομένως, αλλά σε γενικές γραμμές, αν δεν ακολουθήσουμε το βασικό πυρήνα του επιχειρήν, που είναι ότι επειδή για να πετύχεις θα ζήσεις μέσα από αυτό, θα πρέπει να σου αρέσει και να πραγματικά να ξυπνάς το πρωί και να είναι αυτό που θέλεις να κάνεις, αλλιώς δεν θα πετύχεις.
0: Ούτε με πάρα πολύ καλό μάρκετινγκ?
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Το καλό μάρκετινγκ θα σε πάει μέχρι ένα σημείο.
0: Δεν θα σε κρατήσει όμως.
1: Ακριβώς.
0: Ωραία. Ακριβώς. Πάρα πολύ ωραία. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε Αναστασία και Μυστικό, της είναι ονόματι μου. Και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: είμαστε λοιπόν και πάλι επιστρέψαμε. Γρήγορο break. Και σήμερα τώρα έχουμε να μιλήσουμε για ένα πάρα πολύ μεγάλο γεγονός που είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που θα είμαστε και part αυτού. Πείτε μας για το νέο εμπορικό κέντρο στη Γευγελή, το Mega Shopping Park, ένα τεράστιο project που ήδη έχει κάνει πολύ μεγάλο ντόρο στην Θεσσαλονίκη, θα πω εγώ συγκεκριμένα. Πείτε μας πώς ξεκίνησε όλο αυτό, τι προσδοκάτε, τι επιρροή πιστεύετε ότι θα ασκήσει στην περιοχή.
1: Αυτό ξεκίνησε σαν μια αρχική ιδέα που είχαν οι ιδιοκτήτες της A-Plus της εταιρείας, να μετατρέψουν το Γευγελή, την πόλη της Γευγελίας, από ένα transit point σε ένα destination point. Mm-hmm. Λόγω της θέσης επίσης, έτσι. Μην ξεχνάμε ότι ο Ε75 είναι ο σημαντικότερος οδικός άξονας που υπάρχει στην περιοχή. Mm-hmm. Το project λοιπόν αποτελείται από δύο φάσεις. Η πρώτη φάση είναι μια επένδυση των 25 εκατομμυρίων σε 20.000 τετραγωνικά, όπου περιλαμβάνει ένα retail park, και ακριβώς δίπλα η δεύτερη φάση του project θα είναι ένα residential ξενοδοχείο με καζίνο και spa, που θα είναι γύρω στις 45.000 τετραγωνικά και θα συνεργάζεται, θα συνυπάρχει με το retail park. Οπότε ό,τι θα δείτε στις 28 στο τέλος του μήνα είναι απλά η πρώτη φάση, που είναι και λίγο μικρότερη από τη δεύτερη.
0: Είναι και τα εγγένεια φυσικά, να πούμε, στις 8.
1: Στις 28. Λοιπόν, το συγκεκριμένο retail park είναι λίγο πρωτοποριακό, με την έννοια ότι δεν ακολούθησε τις νόρμες των κλασικών retail park.
0: Δηλαδή?
1: Τα κλασικά retail park είναι συνήθως project των 12, 15, 20 καταστημάτων, με συγκεκριμένο target group. Εδώ μιλάμε για μια ανάπτυξη η οποία θα έχει περίπου στα 50 branch στήματα.
0: Μιλάμε δηλαδή οριακά τριπλάσιο.
1: Σε επιλογές, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Σε επιλογές, έτσι. Κάτι το οποίο πηγάζει από τη φύση του project και από τη θέση του project. Δηλαδή πρέπει ταυτόχρονα να καλύψει τις ανάγκες της περιοχής σε μια ακτίνα, ξεκινώντας από το Γεύγελη, τη Δοϊράνη, το Κιλκής, το Πολύκαστρο, όλη αυτή την περιοχή. Ταυτόχρονα να υποδεχτεί επισκέπτες που είναι πάνω από 12-13 εκατομμύρια αυτοκίνητα, mm-hmm, που περνάνε. Ίσως να λέω, ίσως και να είναι και μεγαλύτερο το νούμερο, που χρειάζεσαι κάποιες άλλες παροχές. Για παράδειγμα, υπάρχει duty free shop. Και ταυτόχρονα να δημιουργήσει πράγματα τα οποία δεν υπήρχαν και τα χρειάζεται και η αγορά. Δηλαδή, επιγραμματικά θα αναφέρω, θα υπάρχει ο μεγαλύτερος σταθμός ηλεκτρικής φόρτισης αυτοκινήτων.
0: Ακραίο, θα πω εγώ. Αυτό δεν το ξέραμε, αυτό μας το κρατούσατε μάλλον, ναι, για έκπληξη.
1: Όπου υπάρχει και ένα φωτοβολταϊκό project πίσω από αυτό που τροφοδοτεί την κίνηση αυτή. Θα υπάρχει διαγνωστικό κέντρο, το οποίο ταυτόχρονα θα προσφέρει και οδοντιατρικές υπηρεσίες και επεμβάσεις αισθητικές. Mm-hmm. Το οποίο στη δεύτερη φάση θα συνεργάζεται με το residential που θα είναι δίπλα, όπου τα μισά διαμερίσματα του residential έχουν ήδη αγοραστεί από την κλινική Ζαν Μίτρεφ που θα είναι στο retail. Υπάρχει ένα μεγάλο hub με έπιπλα, κάτι που η περιοχή γενικότερα δεν έχει. Επίσης υπάρχει entertainment, θα υπάρχει entertainment, kids playground, park για όλο τον κόσμο. Food court, που συνήθως δεν βλέπεις food court.
0: Εννοείται, δεν το έχω δει προσωπικά.
1: Drive-through με τους δύο μεγαλύτερους international, τα δύο μεγαλύτερα international brand που υπάρχουν στην περιοχή, και πάρα πολλά initiatives για τους essential, μάλλον για τους ανθρώπους που ταξιδεύουν. Mm-hmm. Μεζινάδικο, duty free. Το duty free ταυτόχρονα θα λειτουργεί θα συνυπάρχει traffic TV. Δηλαδή, κάνεις τα ψώνια στο duty free και ταυτόχρονα παρακολουθείς πόση ώρα χρειάζεσαι να περάσεις τα σύνορα. Το οποίο είναι καλό.
0: Πολύ έξυπνη
1: καλό
0: ιδέα.
1: Καλό να το ξέρει τι είναι.
0: Εννοείται, για να μην ξεφεύγεις από το χρόνο σου.
1: Ή για να παραμείνει.
0: Σωστά.
1: Αν χρειάζεσαι 2,5 ώρες να παραμείνει.
0: Ναι, σωστά, σωστά, σωστά.
1: Με το χαμό που γίνεται με την αλλαγή αυτή από την ευρωπαϊκή νομοθεσία είναι λίγο challenging. Αυτό το καλοκαίρι θα είναι πάρα πολύ. Φαρμακείο, ντρογκερί, σούπερ μάρκετ είναι ένα συνδυασμό πολλών πραγμάτων και είναι ένα setup το οποίο δεν βρίσκεις εύκολα σε
0: να πω την αλήθεια μου, δεν νομίζω ότι έμεινε κάτι το οποίο δεν θα έχετε μέσα εκεί.
1: Σίγουρα θα υπάρχει
0: από
1: κάτι.
0: Από αυτό που ακούω.
1: Αλλά πρόσεξε να δεις τι γίνεται. Ό,τι δεν υπάρχει θα έρθει στη δεύτερη φάση. Διότι το ισόγειο της δεύτερης φάσης που θα είναι το residential, το ξενοδοχείο και όλες οι άλλες εγκαταστάσεις θα ενοποιηθεί με το retail park και θα έχουμε τότε και από τα στοιχεία από το research και από το τι πραγματικά έχουμε ξεχάσει ή δεν έχουμε σκεφτεί ή θέλει ο κόσμος, θα γίνει το implementation τότε. Οπότε, ναι, νομίζω ότι και η βασική φιλοσοφία είναι πια ότι στην ολοκλήρωση του, αλλά και από τώρα, το συγκεκριμένο project μπαίνει λίγο στα χωράφια των malls. Τι θέλω να πω. Συνήθως το customer experience ή satisfaction, όπως θέλετε πείτε το, συμβαίνει, είναι ο στόχος των retail park. Το total experience είναι ο στόχος των mall, λόγω των πολύ μεγάλων επιλογών που έχω στο mall. Mm-hmm. Δηλαδή στο mall έχω, μπορώ να βρω τα πάντα.
0: Εννοείται.
1: Εκεί θα κατευθυνθεί το, έχει ήδη πατάει εκεί και εκεί θα κατευθυνθεί το project μετά το άνοιγμά του και ειδικά με την ολοκλήρωση της δεύτερης φάσης.
0: Μαγικά, μαγικά, μαγικά τα ακούμε και επειδή είναι και πάρα πολύ κοντά και στη Θεσσαλονίκη, να πούμε ότι είναι περίπου μία ώρα, έτσι.
1: Είναι περίπου μία ώρα και είναι, ναι, η θέση του είναι το μεγαλύτερο, θα είναι η μεγαλύτερη εμπορική ανάπτυξη από την έξοδο της Σερβίας μέχρι το One Salonica. Δηλαδή σε αυτή την απόσταση θα είναι το μεγαλύτερο development που θα υπάρχει.
0: Το περιμένουμε πώς και πώς λοιπόν να πούμε τότε και πάμε σε ένα σύντομο break και επιστρέφουμε για να κάνουμε έτσι ένα mini challenge.
1: Okay.
2: Η ώρα είναι 4. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
3: Έτσι που λέτε κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
4: Τι είναι το Lucky?
2: Σημαίνει η τυχερό σας πασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
4: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
2: Τα For All είναι convenience stores. Όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
4: Τι είναι convenience?
2: Είναι καταστήματα ψιλικών που κάνουν καφεδάρες.
4: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
3: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Σπασία.
4: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
2: Σωστά.
5: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
6: Λόφος Luxury Hotel στο Σταυρό Θεσσαλονίκης. Νεόκτιστο, ήρεμο, πολυτελές για όλους. 40 μόνο λεπτά από το κέντρο και με εύκολη πρόσβαση από την Εγνατία Οδό. Σύγχρονα όμορφα δωμάτια και υπέροχοι χώροι bachelor parties μέχρι προσωπικές χειμωνιάτικες αποδράσεις. Σάουνα σύγχρονων προδιαγραφών. Θερμενόμενη πισίνα με θαλασσινό βιολογικό αλάτι. Άριστες υπηρεσίες φιλοξενίας σχεδιασμένες για απόλυτη χαλάρωση. Λόφος Luxury Hotel στο Σταυρό Θεσσαλονίκης. Εκεί όπου το μυαλό ησυχάζει και το σώμα ανανεώνεται όλες τις εποχές.
7: Όταν 58 χρόνια μας κρατάτε στην κορυφή, εμείς δεν μπορούμε παρά να σας πούμε ευχαριστώ. Vinas Cucine. Έπιπλα κουζίνας, ειδικά κατασκευασμένα για τις προσωπικές σας απαιτήσεις. Για όλους τους χώρους του σπιτιού σας, σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μοναδικές χειροποίητες συνθέσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Vinas Cucine. Βασιλίσσης Όλγας 226 και στο vinas.gr. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
8: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις. Αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue. Στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη

0: τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cut Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Ο Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύοσμος.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ήταν πολύ σύντομο το break μας εδώ πέρα. Επιστρέψαμε στον Παλμό 96,5. Είμαι η Αναστασία Ταρσίδου και φυσικά παρέα μας έχουμε τον κύριο Σωτήρη Γιανακουδάκη από την Καβάλα μας. Λοιπόν, είπαμε τώρα έτσι λίγο να σπάσουμε λίγο παραπάνω τον πάγο και να πάμε σε ένα έτσι mini challenge. Θα σας λέω δύο έτσι λέξεις ή εκφράσεις και θα μου επιλέγετε μία από τις δύο. Είναι άκρως αντίθετες, οπότε είναι λίγο ρίσκι.
5: Αποκλειστικά μία από τις δύο.
4: Αποκλειστικά.
5: Okay.
4: Λοιπόν, θα ξεκινήσω. Business ή προσωπική ζωή?
5: Προσωπική ζωή.
4: Προσωπική ζωή. Πολύ ωραία. Ρίσκο ή ασφάλεια?
5: Ασφάλεια.
4: Ασφάλεια. Θεσσαλονίκη ή Αθήνα?
5: Θεσσαλονίκη.
4: Αν νομίζετε θα πείτε Καβάλα.
5: Και Καβάλα.
4: Και Καβάλα. Ωραία. Η αλήθεια είναι ότι λόγω της δουλειάς θα πιστεύω ότι θα πείτε Αθήνα.
5: Όχι.
4: Όχι.
5: Έχει κλείσει ποτέ, μην λες ποτέ, αλλά...
4: Σίγουρα.
5: Είχα την ευκαιρία να συγκρίνω το επίπεδο διαβίωσης σε διάφορα μέρη αυτής της χώρας και είναι ξεκάθαρο το που είναι καλύτερα.
4: Θεσσαλονίκη δηλαδή,
5: Καβάλα.
4: Α, Καβάλα. Ωραία.
5: Καβάλα, αλλά πολύ κοντά στη Θεσσαλονίκη. Είναι ο τελείως συνδυασμός.
4: Άρα θα πούμε Θεσσαλονίκη δηλαδή. Μολ ή e-shop?
5: Μολ.
4: Για άλλο το experience να φανταστώ.
5: Ναι. Δεν μπορεί να αλλάξει αυτό τουλάχιστον.
4: Ναι. Ένστικτο ή στρατηγική?
5: Στρατηγική πλέον. Το ένστικτο είναι καλό, βοηθάει, αλλά από ένα σημείο και μετά ορίμασης καταλαβαίνεις ότι το ένστικτο είναι απλά για να σε βοηθήσει να κάνεις την καλή στρατηγική. Η στρατηγική είναι που ούτρα.
4: Πολύ ωραίο. Ηγέτης ή εργάτης?
5: Ηγέτης έχοντας υπάρξει ένας πολύ καλός εργάτης. Για να είσαι ηγέτης πρέπει να ξέρεις τι περνάει ο υφιστάμενός σου. Αν δεν το ξέρεις θα έχεις πρόβλημα. Οπότε ηγέτης μεν, αφού έχεις περάσει όμως από όλα τα στάδια από κάτω.
4: Μου άρεσε πάρα πολύ η απάντησή σας. Πρωινός ή βραδινός τύπος?
5: Εγγεννητής βραδινός.
4: Ευγεννητής βραδινός.
5: Ναι.
4: Λόγω της φύσης της δουλειάς. Πιστεύω θα μου πείτε πρωινός.
5: Της φύσης της δικής μου.
4: Οκ. Okay.
5: Ναι, περάσαμε πολύ άσχημα στο στρατό για να συνεχίσουμε.
4: Τέλεια, τέλεια. Για όλα αυτά ο στρατός, από ό,τι καταλαβαίνω.
5: Όχι, η φύση δική μου φταίει, αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί να. Έχω κάνει αρκετή μεγάλη βελτίωση, αλλά.
4: Mm-hmm.
5: Εφόσον
4: ωραία.
5: Πρέπει να απαντήσω.
4: Τέλεια.
5: Ένα από τα δύο και ειλικρινά σας λέω ότι...
4: Τέλεια. Σεβόμαστε την ειλικρινιά σας φυσικά. Και τώρα θα σας κάνω τρεις ερωτήσεις με πολύ σύντομες λέξεις. Θα θέλω να μου απαντήσετε. Το πιο σημαντικό σε μια συνεργασία?
5: Ειλικρίνεια.
4: Ειλικρίνεια. Η μεγαλύτερη δύναμη ενός επιχειρηματία?

0: Δύσκολη ερώτηση.
1: Η ειλικρίνεια προς τον υφιστάμενο και το sharing experience.
0: Μια λέξη για το νέο project στην Γευγελή.
1: Destination point.
0: Τέλειο, τέλειο. Θα πούμε για κάτι στα ελληνικά. Έτσι, να το πάω λίγο ένα βήμα παρακάτω.
1: Κάτι.
0: Κάτι στα ελληνικά, ρε παιδί μου, γιατί για το Γευγελή. Μια λέξη για το νέο project στη Γευγελή στα ελληνικά.
1: Σημείο αναφοράς.
0: Σημείο αναφοράς. Τέλεια. Πολύ κοντά στη Θεσσαλονίκη συμπληρώνω εγώ. Και πάμε λοιπόν.
1: Δεν ξέρω αν θα είναι σημείο αναφοράς για τη Θεσσαλονίκη. Θα μπορούσε μελλοντικά να είναι, αλλά για την ευρύτερη περιοχή θα είναι σίγουρα.
0: Σίγουρα. Σίγουρα. Πάμε φυσικά σε αγαπημένο Νίκο Οικονομόπουλο και επιστρέφουμε, γιατί έχουμε να πούμε πολλά για το opening.

0: Νομίζω ότι σας συνηθίσαμε εδώ πέρα και θα πρέπει να σας φέρνουμε και πιο συχνά. Κύριε Σωτήρη, περάσαμε πάρα πολύ ωραία.
1: Εξακολουθώ να περνάω πολύ καλά.
0: Τέλεια. Χαιρόμαστε δε όντως, γιατί θα το έτσι εντάξουμε σιγά σιγά, μιας και θα ανοίξει και το μολ σιγά σιγά. Νομίζω ότι θα είναι μια καλή ευκαιρία να τα λέμε.
1: Με πολύ μεγάλη μου χαρά.
0: Τέλεια. Λοιπόν, μετά από τόσα χρόνια επιτυχίας και εμπειρίας, τι είναι αυτό που σας δίνει ακόμη κίνητρο?
1: Δεν έχω κάτσει ποτέ να το σκεφτώ, γιατί σας είπα, είναι αυτό που είπαμε πριν, ότι εφόσον το έχεις κάνει, το έχεις αγαπήσει και ζεις μέσα από αυτό, δεν μπαίνεις ποτέ σε αυτή τη λογική, δηλαδή να το σκεφτείς. Βέβαια το συγκεκριμένο αντικείμενο έχει επίσης κάτι πολύ θετικό, ότι δεν σε κάνει ποτέ να βαριέσαι. Διότι δημιουργείς ένα προϊόν το οποίο στόχο έχει να βελτιώσει τη ζωή αριθμού ή χιλιάδων ατόμων.
0: Και επίσης και από το 0 πας στο 100, έτσι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, οπότε είναι πολύ δημιουργικό.
1: Είναι πάρα πολύ δημιουργικό. Οπότε θα σταματήσω αυτή τη δουλειά όταν, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να πάψω να την αγαπώ, όταν απλά σωματικά δεν θα μπορώ πλέον, θα έχω φτάσει σε μια ηλικία που δεν μπορώ να την κάνω. Αλλά δεν έχω μπει ποτέ σε αυτή τη λογική, δεν με έχει απασχολήσει καν.
0: Τέλεια. Εντάξει, νεότατος είστε ακόμα φυσικά, έχετε καλά. Ακόμα μέλλον, πρώτο Θεός. Να πω την αλήθεια, μιας και μένετε στη Γευγέλη πλέον, πώς σας αγκάλιασαν οι άνθρωποι εκεί πέρα? Ποια ήταν έτσι η συμπεριφορά τους προς τα εσάς, λόγω και της θέσης σας σίγουρα?
1: Κοιτάξτε να δείτε, δεν θυμάμαι, γιατί έχω υπάρξει σε πάρα πολλές, σε αρκετές χώρες εκτός Ελλάδος. Δεν έχω αντιμετωπίσει ποτέ τόσο καλή υποδοχή από τον κόσμο. Το οποίο επίσης βοηθάει πάρα πολύ ότι σχεδόν όλοι μιλάνε ελληνικά.
0: Μιλάνε ελληνικά?
1: Ναι, σχεδόν όλοι. Σχεδόν όλοι. Δηλαδή για να φανταστείτε, κάποια στιγμή βρεθήκαμε σε ένα τραπέζι όπου αρχίσαμε να μιλάμε ελληνικά και εγώ έπρεπε να μεταφράσω στον ιδιοκτήτη της εταιρείας τι λέγαμε.
0: Α,
1: και ήταν ένα τραπέζι 15 ατόμων, δεν ήταν ένα τραπέζι δύο ανθρώπων.
0: Ναι.
1: Ένας πολύ φιλόξενος κόσμος, χαμογελαστός, είναι προφανές ότι ζουν καλά και ήρεμα. Το βλέπεις στο πρόσωπό τους. Πάρα πολύ θετικοί να σε βοηθήσουν. Μου βρήκανε σπίτι μέσα σε κάποιες ώρες.
0: Φανταστικό.
1: Πραγματικά τα καλύτερα. Είναι εντυπωσιασμένος και πραγματικά νιώθω πάρα πολύ ζεστά και πάρα πολύ οικία μέχρι στιγμής.
0: Χαιρόμαστε, γιατί προφανώς αυτό θα βγει και στο Mega Shopping Park σίγουρα. Θα είναι δηλαδή η πολιτική αυτή. Λίγο να πούμε έτσι και δύο λόγια για το event που έρχεται τώρα στις 28 του μήνα.
1: Το event έρχεται στις 28, όπου είναι το...
0: Το opening.
1: Η φιέστα, ας το πούμε, το
0: opening,
1: όπου θα είναι η Διαδάμου και η Σεβερίνα, δύο πολύ μεγάλα ονόματα και από τις δύο χώρες. Αλλά θα είναι ένα τετραήμερο event σε όλες τις ώρες, με διαφορετικού τύπου event. Θα υπάρχουν event και για παιδιά, θα υπάρχουν DJ, θα υπάρχει μια κατηγορία από event για όλες τις ηλικίες, και αυτό θα κρατήσει 4 μέρες. Θα ξεκινήσει Πέμπτη και θα τελειώσουμε Κυριακή.
0: Θα πιάσετε και όλες τις ηλικίες με αυτόν τον τρόπο.
1: Σίγουρα. Αυτό έχουμε σχεδιάσει και επίσης αυτό θα συνεχίζεται σχεδόν κάθε Σαββατοκύριακο. Λέω σχεδόν, διότι όταν κάνεις ένα σχεδιασμό για τους επόμενους 6 μήνες, δεν μπορείς να έχεις κλείσει το 100% των event από τώρα.
0: Προφανώς.
1: Αλλά είναι καθαρά στους στόχους μας ότι αυτό είναι ένα community, ένα live community, ένας ζωντανός χώρος όπου επικοινωνεί με τους πάντες και θα υπάρχουν συνεχόμενα event, ειδικά τους μήνες που ο καιρός είναι πιο φιλόξενος.
0: Τέλεια.
1: Και επίσης, να μην το ξεχάσω, θα ακολουθεί, ήδη έχει ξεκινήσει, ένα πολύ δυνατό loyalty program, το οποίο ανακατηγορία θα έχει πάρα πολύ σημαντικά δώρα. Δεν μιλάω μόνο για τους πόντους που θα σε συλλέγει κάτω, μιλάω και για θεσμοθετημένα δώρα που θα γίνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα.
0: Τέλεια. Να φανταστώ ότι και το μέρος που θα δούμε στο opening δεν θα έχει καμία σχέση με το τελικό σχέδιο.
1: Όχι, θα έχει σχέση. Αυτό που θα δείτε στο opening θα είναι περίπου το 70% του project, με δεδομένο του... το 70 με 80, με δεδομένο το ότι η κλινική και το entertainment θα υλοποιηθούν στους επόμενους 2 μήνες. Mm-hmm. Και θα δείτε περίπου το 70 με 80% του συνολικού project της πρώτης φάσης.
0: Σε δεύτερη και τρίτη φάση, να φανταστώ, θα γίνουν καλά πράγματα.
1: Σε δεύτερη φάση, φανταστείτε μια διπλάσια ανάπτυξη ακριβώς δίπλα, όπου το ισόγειο της θα συνεργάζεται εμπορικά, δηλαδή θα αυξηθούν τα καταστήματα και άλλο, και η χρήση που θα έχουμε θα συνεργάζεται επίσης με τους πελάτες και τους επισκέπτες του project.
0: Χαιρόμαστε πάρα πολύ που σας είχαμε σήμερα κοντά μας, κύριε Σωτήρη Γιαννακουδάκη. Να σας ευχηθούμε τα καλύτερα από καρδιάς και φυσικά καλή επιτυχία στο μεγάλο event 28 Μαΐου, που θα γίνει φυσικά στο μεγάλο χώρο του Mega Shopping Park στην Γευγελή. Σας περιμένουμε φυσικά να ξαναέρθετε.
1: Με μεγάλη μου χαρά. Οφείλω να ομολογήσω ότι πέρασα πάρα πολύ ωραία σήμερα.
0: Τέλεια. Δεν τα λέει τώρα επειδή είμαστε στο μικρόφωνο και μας ακούτε, τα εννοείται.
1: Όχι, όχι, πραγματικά τέλεια.
0: Τέλεια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά και θα τα ξαναπούμε σύντομα.
0: Τέλεια. Λοιπόν, πάμε σε Νατάσα Θεοδωρίδου και επιστρέφουμε κανονικά στο πρόγραμμά μας. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Παλμό 96,5.

0: αναδόμο. Μη με περνάτε για τρελό.
1: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
2: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
1: Το δικό μου είναι για ποι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
2: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
1: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
2: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
1: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
2: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
3: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
1: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
2: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
4: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
2: Αναδομό και έκτισες.
5: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
6: Ψάχνετε χώρο για προβές, ηχογραφήσεις ή μουσικές παραγωγές? Redstone Studios. Κλείστε την session σας στο στούντιό μας 10 χιλιόμετρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μία από τις μοναδικές επιλογές στα δυτικά, με άνετο πάρκινγκ, χωρίς περιορισμό ώρας πρόβας και recording room 4,5 μέτρων ύψους, ιδανικό για φυσικά όργανα και φυσικό reverb σε αυθεντικό Abbey Road style. Επικοινωνήστε μαζί μας και οργανώστε το επόμενο session. Redstone Studios, 14ο χιλιόμετρο, Θεσσαλονίκης Λαγκαδά, Λαγινά. Τηλέφωνο 6937-241-552.
7: Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena, κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α, Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231-601-9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο.
8: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Μάτια μου λοιπόν και Ηλίας Βρετός εδώ στον Παλμό 96,5. Μόλις λοιπόν έφυγε ο κύριος Σωτήρης για να κουδάκι, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία του σήμερα εδώ πέρα. Περάσαμε τέλεια, ήταν μια φανταστική συνέντευξη. Τώρα όμως επιστρέφουμε φυσικά σε εργοστασιακές ρυθμίσεις εδώ στον Παλμό 96,5. Λοιπόν, έχω να σας πω ότι δεν ξέρω αν πήρατε πρέφα τι έγινε στη Eurovision, πάντως και φέτος πήγαμε κουβά, όπως είπε και ο αγαπημένος μας Ακύλας. Ελπίζω να σας έκανα περήφανος, είπε ο ίδιος, και να πω την αλήθεια δεν περιμέναμε ότι θα μας είχαν χαντακώσει τόσο πολύ. Δέκατη θέση, ο Ακύλας, δεν το περιμέναμε. Φυσικά είχα πει ότι μεγάλη νικήτρια θα είναι το Μπαγκαράγκα σίγουρα, ήταν φανταστική επιτυχία. Έχουν γίνει πάρα πολλά βιντεάκια χιουμοριστικά, έχουμε κλάψει στα γέλια και νομίζω ότι ήταν πολύ ωραία φέτος η Eurovision, περάσαμε πάρα πολύ καλά τουλάχιστον. Πάμε τώρα όμως να ακούσουμε λίγο Addicted και γυρνάμε και θέλω να μου πείτε και τα δικά σας σχόλια, την ειλικρινή σας άποψη, πού έπρεπε να τερματίσει η Ελλάδα φέτος. Περιμένω τα μηνύματά σας στο 69 31 35 70 27 στο Viber του Παλμού.

0: Αντίκ, λοιπόν, εδώ στον Παλμό 96,5. Είμαι η Αναστασία Ταρασίδου, φυσικά, και ακούς το καλύτερο ραδιόφωνο όλης της πόλης. Για Eurovision είπα να μου πείτε τι θέση θα έπρεπε να τερματίσω εκεί, σας είπα. Αλλά φυσικά ο προπονητής μου στο Martin Fighten Club, λοιπόν, είχε άλλη άποψη, δεν του άρεσε καθόλου το τραγούδι. Δεν περιμέναμε κάτι άλλο προπονητή. Σου στέλνω φυσικά χαιρετίσματα και θα τα πούμε σε πολύ λίγο στην προπόνηση, γιατί τώρα θα έρθω στην ώρα μου, όχι όπως το πρωί. Ήμουν λίγο αποσυντονισμένη το πρωί, ας πούμε. Και μιας και μιλήσαμε έτσι για kickboxing, πάμε να μιλήσουμε για τον Αντετοκούμπο. Και η σύζυγός του, Μαράια, προπονούνται στο box με μήνυμα στους γαμπρούς και στις νύφες των παιδιών τους: ερχόμαστε για εσάς. Προσέξτε την πορεία σας. Τι ωραίο μήνυμα και πόσο ωραίο αρχικά που προπονούνται μαζί. Και πόσο ωραίο που είδαμε και τον Γιάννη σε κάτι εντελώς διαφορετικό από το μπάσκετ, αλλά kickboxing, ρε Γιάννη. Μαράια, δεν το περιμέναμε από σένα, κορίτσι μου. Μπράβο! Να προσέχουν λοιπόν οι γαμπροί και οι νύφες, είναι το ηθικό δίδαγμα. Γιατί δεν ξέρουν τι έρχεται. Το Δωρή φέρει λοιπόν και όνειρο θα είναι ξανά εδώ στον Παλμό 96,5.
1: Κοιδεύω τα μαλλιά. Θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά,

Disco DJ λοιπόν, εδώ στον Παλμό 96,5. Είμαι η Αναστασία Τρασίδου φυσικά. Και εντυπωσιακή η δούκισσα νομικού στις κάνες με καρέ μαλλιά και ασπρόμαυρο στράπλες φόρεμα. Λοιπόν, ήτανε φυσικά εντυπωσιακή, έκλεψε όλα τα βλέμματα και φυσικά το μοντέλο πόζαρε στο κόκκινο χαλί για το κινηματογραφικό φεστιβάλ με μια σατέν δίχρωμη δημιουργία η οποία ήταν απίστευτη. Μέσα από φωτογραφίες και βίντεο που δημοσίευσε η δούκισσα νομικού στα social media, έδειξε στιγμές από την προετοιμασία της αλλά και το φόρεμά της. Όσο την αποθανάτιζε ο φακός του φεστιβάλ, το μοντέλο ολοκλήρωσε το look της με διαμαντένιο κολιέ και σκουλαρίκια. Πολύ ωραία ήσουν η δούκισσά μας. Ευχαριστούμε που μας εκπροσώπησες και εκεί. Και φυσικά δεν θα λεγόταν τυχαία δούκισσα νομικού. Πάμε σε αγαπημένη Κέτι Γαρμπή και επιστρέφουμε γιατί πρέπει να σας αποχαιρετήσω.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε στο Παλμό 96,5. Εσένα μόνο λοιπόν και Κέτι Γαρμπή, αγαπημένη Κέτι Γαρμπή, εδώ στο Παλμό 96,5. Φυσικά δεν θα μπορούσα να μην δεν κάνω αναφορά στον Τρελαντώνη, στον τρελό του χωριού στην Αθήνα. Και φυσικά μιλάω για τον μεγάλο έτσι... πρόεδρο της ΑΕΚ, ο οποίος έδωσε έτσι ρεσιτάλ εχθές. Δεν ξέρω αν, τι μπορώ να πω για αυτόν τον άνθρωπο, για αυτό το icon θα έλεγε κανείς, τον Ηλιόπουλο λοιπόν. Με αγωνιστικό αυτοκίνητο εισέβαλε στο γήπεδο Μάριος Ηλιόπουλος και έφερε στους παίκτες ένωσης το τρόπαιο στο πρωταθλητή. Λοιπόν, Είναι icon. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Οι δηλώσεις του ήταν λες και βγήκαν από AI, λέω, δεν μπορεί να μιλάει έτσι αυτός ο άνθρωπος. Αρχικά οριακά ήταν να πάθει εγκεφαλικό από τη χαρά του. Χαιρόμαστε λοιπόν που φυσικά η ΑΕΚ πήρε το πρωτάθλημα, καθώς αν έπαιρνε κάποια άλλη ομάδα το πρωτάθλημα δεν θα ήταν δίκαιο για την ίδια. Τώρα εγώ θα σου στείλω όλη μου τη θετική ενέργεια να περάσεις τέλεια το απόγευμά σου και εμείς εδώ θα είμαστε Τρίτη, αύριο, 3 με 5 φυσικά, εδώ στο Παλμό 96,5 για να κάνουμε φυσικά την κανονική μας ροή. Έχουμε πάρα πολλή κίνηση στο κέντρο, να σου θυμίσω, και στα δυτικά μας γίνονται κάποιες εργασίες στη Μοναστηρίου, γι' αυτό κρατηθείτε λίγο με υπομονή, γιατί και εγώ όταν ερχόμουν τα πράγματα δεν ήταν καθόλου καλά. Τα ανατολικά μας είναι πάρα πολύ καλά. Κωνσταντίνου Καραμανλή έχει ελάχιστη κίνηση και ο περιφερειακός ελάχιστη κίνηση μόνο προς τα δυτικά. Λοιπόν, σου στέλνω όλη μου τη θετική ενέργεια και πολλά πολλά φιλάκια!

0: Η ώρα είναι 5.
1: Hey, ChatGPT.
2: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
1: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
2: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
1: Γυαλιά ηλίου?
2: Το ίδιο.
1: Φακούς επαφής?
2: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
1: Τι είπες?
2: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
1: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
3: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
1: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
4: Ψάχνεις τα πάντα σε μόνο ένα κλικ. Καλώς ήρθες στο eShop 33. Το ηλεκτρονικό εμπόριο όπως πρέπει να είναι. Gadgets τελευταίας τεχνολογίας, κοσμήματα που τραβούν τα βλέμματα, είδη σπιτιού που ταιριάζουν σε κάθε περίσταση. Πάνω από 90.000 κωδικοί σε περιμένουν. eShop 33. Ό,τι θέλεις, όποτε το θέλεις. Βετσοπούλου 31, Αλεξάνδρεια Ηματίας και ηλεκτρονικά στο eShop33.gr.
5: Μέγα εγγένεια, με μέγα ψώνια, μέγα διασκέδαση και μέγα θέαμα. Από 28 έως 31 Μαΐου, το Μέγα Shopping Πάρκο στη Γευγελή ανοίγει τις πόρτες του με τους μεγαλύτερους Έλληνες και διεθνείς αστέρες μαζεμένους σε ένα μόνο μέρος. Σεβερίνα, Ήβη Αδάμου, Κυρίλ Τζάικοφσκι, Ταμάρα Τοτεύσκα, Νικηφόρ, Πάια και Σλατκαριστίκα. Σας περιμένουν 4 ημέρες εκπλήξεων, δραστηριοτήτων για όλες τις γενιές και ατμόσφαιρα που θα μείνει αξέχαστη. Γίνετε μέρος των εγγενείων, για το οποίο θα μιλάει όλη η περιοχή. Μέγα Shopping Πάρκο Γευγελή.
6: Αυτές τις διακοπές δεν τις διαπραγματεύομαι. Ονειρεύομαι ένα όμορφο ξενοδοχείο με αμφιθεατρική πισίνα. Ένα ήρωμο περιβάλλον στο πανέμορφο νησί της Λευκάδας. Χαλάρωση και αναζωογόνηση στο Hotel Tesoro. Με ιδιωτική είσοδο σε κάθε δωμάτιο. Άνετα οικογενειακά δωμάτια και πολυτελή μπάνγκαλο. Εκεί θα έχω άψογη εξυπηρέτηση και premium φιλοξενία. Hotel Tesoro. Μοναδική εμπειρία διαμονής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26 450 29 151.
7: Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

σου χέρια από τον κόσμο όλο με κρύβες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σένα πουσόλο λευκό.

0: τόσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα, άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex, εμπορικό κέντρο One Salonica, Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Ο Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500. Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο autoci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. autoci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα.
2: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
3: Ρισκάρεις.
2: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
3: Και αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
2: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
3: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
2: Εξαιρετικά.
4: Ζήτα μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία. Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφές σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφές σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα. Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου. Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Baz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
5: Παλμός. 96,5.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
3: Lucky.
2: Τάκι.
3: Lucky 13.
2: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Lucky, έτοιμα.
2: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
0: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
5: Και ας σε λένε Τάκη.
6: Όταν 58 χρόνια μας κρατάτε στην κορυφή, εμείς δεν μπορούμε παρά να σας πούμε ευχαριστώ. Vinas Cucine. Έπιπλα κουζίνας, ειδικά κατασκευασμένα για τις προσωπικές σας απαιτήσεις. Για όλους τους χώρους του σπιτιού σας, σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μοναδικές χειροποίητες συνθέσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Vinas Cucine. Βασιλίσσης Όλγας 226 και στο vinas.gr. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
7: Αναδομώ, αναδομώ. Μη με περνάτε για τρελό.
8: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
9: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
8: Το δικό μου είναι για ποι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
9: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
8: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
9: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
8: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
9: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
10: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
8: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
11: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
12: Επικοινωνία στο 2311-241-507 και στο αναδομό.gr.
13: Αναδομό και έκτισες.
14: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγέλη. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
15: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνηση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
16: Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3.

0: ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύωσμος.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.
1: Γεια σου τα μάτια.

0: αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα, άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex, εμπορικό κέντρο One Salonica, Γιαννιτσών 61 Θεσσαλονίκη.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Η επιχείρησή σου θέλει reboot. Promotech Digital Marketing Lab. Website και e-shop που πουλάνε. Social media που μιλάνε. Google που σε βρίσκει πρώτο. Τεχνική υποστήριξη, ανάπτυξη εφαρμογών, γραφιστικές υπηρεσίες, 360 Digital Marketing, όλα σε ένα. Άμεσα, οικονομικά, αποδοτικά. Promotech. Εσύ σκέφτεσαι το όνειρο. Εμείς το κάνουμε online. Δελφών 141 Θεσσαλονίκη. Επικοινωνία. Τηλέφωνο 231-231-4245. Email info@promotech.gr.
3: Ψάχνετε χώρο για προβές, ηχογραφήσεις ή μουσικές παραγωγές? Redstone Studios. Κλείστε την session σας στο στούντιό μας 10 χιλιόμετρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μία από τις μοναδικές επιλογές στα δυτικά, με άνετο πάρκινγκ, χωρίς περιορισμό ώρας πρόβας και recording room 4,5 μέτρων ύψους, ιδανικό για φυσικά όργανα και φυσικό reverb σε αυθεντικό Abbey Road style. Επικοινωνήστε μαζί μας και οργανώστε το επόμενο session. Redstone Studios, 14ο χιλιόμετρο, Θεσσαλονίκης Λαγκαδά, Λαγινά. Τηλέφωνο 6937-241-552.
4: Hey, ChatGPT.
5: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
4: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
5: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
4: Γυαλιά ηλίου?
5: Το ίδιο.
4: Φακούς επαφής?
5: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
4: Τι είπες?
5: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
4: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
6: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στο πεζόδρομο.
4: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
7: Παλμός 96,5.

θα ξεθοριάσεις. Όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα.

ψέματα και όλα σου τα λίγα. Κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε αναστρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό

0: Η ώρα είναι 7.
1: Λόφος Luxury Hotel στο Σταυρό Θεσσαλονίκης. Νεόκτιστο, ήρεμο, πολυτελές για όλους. 40 μόνο λεπτά από το κέντρο και με εύκολη πρόσβαση από την Εγνατία Οδό. Σύγχρονα όμορφα δωμάτια και υπέροχοι χώροι bachelor parties μέχρι προσωπικές χειμωνιάτικες αποδράσεις. Σάουνα σύγχρονων προδιαγραφών. Θερμενόμενη πισίνα με θαλασσινό βιολογικό αλάτι. Άριστες υπηρεσίες φιλοξενίας σχεδιασμένες για απόλυτη χαλάρωση. Λόφος Luxury Hotel στο Σταυρό Θεσσαλονίκης. Εκεί όπου το μυαλό ησυχάζει και το σώμα ανανεώνεται όλες τις εποχές.
2: Όταν 58 χρόνια μας κρατάτε στην κορυφή, εμείς δεν μπορούμε παρά να σας πούμε ευχαριστώ. Vina Cucine. Έπιπλα κουζίνας, ειδικά κατασκευασμένα για τις προσωπικές σας απαιτήσεις. Για όλους τους χώρους του σπιτιού σας, σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μοναδικές χειροποίητες συνθέσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Vina Cucine. Βασιλίσσης Όλγας 226 και στο vinas.gr. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
3: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nail Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
4: Μέγα εγγένεια με μέγα ψώνια, μέγα διασκέδαση και μέγα θέαμα. Από 28 έως 31 Μαΐου το Μέγα Shopping Πάρκο στη Γευγελή ανοίγει τις πόρτες του με τους μεγαλύτερους Έλληνες και διεθνείς αστέρες μαζεμένους σε ένα μόνο μέρος. Σεβερίνα, Ήβη Αδάμου, Κιρλ Τζάικοφσκι, Ταμάρα Τοτεύσκα, Νικηφόρ, Πάια και Σλατκαριστίκα. Σας περιμένουν 4 ημέρες εκπλήξεων, δραστηριοτήτων για όλες τις γενιές και ατμόσφαιρα που θα μείνει αξέχαστη. Γίνετε μέρος των εγγενείων για το οποίο θα μιλάει όλη η περιοχή. Μέγα Shopping Πάρκο Γευγελή.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311500. Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο autosci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. autosci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα. Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena, κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231-601-9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο.
1: Ψάχνεις τα πάντα σε μόνο ένα κλικ. Καλώς ήρθες στο eShop 33. Το ηλεκτρονικό εμπόριο όπως πρέπει να είναι. Gadgets τελευταίας τεχνολογίας, κοσμήματα που τραβούν τα βλέμματα, είδη σπιτιού που ταιριάζουν σε κάθε περίσταση. Πάνω από 90.000 κωδικοί σε περιμένουν. eShop 33. Ό,τι θέλεις, όποτε το θέλεις. Βετσοπούλου 31, Αλεξάνδρεια Ημαθίας και ηλεκτρονικά στο eShop33.gr.
2: Παλμός 96,5.

Μην αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου σου. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ μόνο για σένα. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.

0: Μα.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
3: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
0: Lucky.
3: Τάκι.
0: Lucky 13.
3: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό.
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
3: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Lucky, έτοιμα.
3: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
6: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
5: Και σε λένε Τάκη.
7: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις. Αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue. Στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 841 921.
8: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
9: Ρισκάρεις.
8: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
9: Και αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
8: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
9: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
8: Εξαιρετικά.
10: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Baz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
11: Μέγα εγγένεια, με μέγα ψώνια, μέγα διασκέδαση και μέγα θέαμα. Από 28 έως 31 Μαΐου, το Μέγα Shopping Πάρκο στη Γευγελή ανοίγει τις πόρτες του με τους μεγαλύτερους Έλληνες και διεθνείς αστέρες μαζεμένους σε ένα μόνο μέρος. Σεβερίνα, Ήβη Αδάμου, Κιρλ Τζάικοφσκι, Ταμάρα Τοτεύσκα, Νικηφόρ, Πάια και Σλατκαριστίκα. Σας περιμένουν 4 ημέρες εκπλήξεων, δραστηριοτήτων για όλες τις γενιές και ατμόσφαιρα που θα μείνει αξέχαστη. Γίνετε μέρος των εγγενείων, για το οποίο θα μιλάει όλη η περιοχή. Μέγα Shopping Πάρκο Γευγελή.
12: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
13: Παλμός 96,5.

Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Όταν 58 χρόνια μας κρατάτε στην κορυφή, εμείς δεν μπορούμε παρά να σας πούμε ευχαριστώ. Vinas Cucine. Έπιπλα κουζίνας, ειδικά κατασκευασμένα για τις προσωπικές σας απαιτήσεις. Για όλους τους χώρους του σπιτιού σας, σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μοναδικές χειροποίητες συνθέσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Vinas Cucine. Βασιλίσσης Όλγας 226 και στο vinas.gr. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
1: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
2: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311 500.
3: Παλμός 96,5.

στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

96,5. Η καρδιά της pop μουσικής.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Αναδρομώ, αναδρομώ, μη με περνάτε για τρελό.
2: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
3: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
2: Το δικό μου είναι για ποιοι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
3: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
2: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
3: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
2: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
3: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
1: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
2: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
3: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
4: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
3: Αναδομό και έκτισες.
5: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
6: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
7: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές, αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
6: Έχεις δίπλωμα, αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
7: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός?
6: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά?
7: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube?
6: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
7: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο kyriakakis.gr.
6: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
8: Ψάχνετε χώρο για προβές, ηχογραφήσεις ή μουσικές παραγωγές? Redstone Studios. Κλείστε την session σας στο στούντιό μας 10 χιλιόμετρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μία από τις μοναδικές επιλογές στα δυτικά, με άνετο πάρκινγκ, χωρίς περιορισμό ώρας πρόβας και recording room 4,5 μέτρων ύψους, ιδανικό για φυσικά όργανα και φυσικό reverb σε αυθεντικό Abbey Road style. Επικοινωνήστε μαζί μας και οργανώστε το επόμενο session. Redstone Studios, 14ο χιλιόμετρο, Θεσσαλονίκης Λαγκαδά, Λαγινά. Τηλέφωνο 6937-241-552.
0: Παλμός 96,5.

0: για.
1: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.
1: Κάποιο λόγο σε συνάντησα και τώρα σε έχω χάσει. Ούτε δάκρυ μου δε σε έχει ξεθοριάσει. Σαν μελάνι στο βρεγμένο μου χαρτί. Για κάποιο λόγο πιο πολύ βαραίνουν όσα μας πονάνε. Ποιον αγάπησες από όσους αγαπάνε. Στα βαθιά σου πες μου έχεις κοιταχτεί.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
3: Lucky.
2: Τάκι.
3: Lucky 13.
2: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Lucky, έτοιμα.
2: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
0: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
5: Και σε λένε Τάκη.
4: Μέγα εγγένεια. Με μέγα ψώνια, μέγα διασκέδαση και μέγα θέαμα. Από 28 έως 31 Μαΐου, το Mega Shopping Park στη Γευγελή ανοίγει τις πόρτες του με τους μεγαλύτερους Έλληνες και διεθνείς αστέρες μαζεμένους σε ένα μόνο μέρος. Σεβερίνα, Ήβη Αδάμου, Κυρίλ Τζάικοφσκι, Ταμάρα Τοτεύσκα, Νικηφόρ, Πάια και Σλατκαριστίκα. Σας περιμένουν 4 ημέρες εκπλήξεων, δραστηριοτήτων για όλες τις γενιές και ατμόσφαιρα που θα μείνει αξέχαστη. Γίνεται μέρος των εγγενείων, για το οποίο θα μιλάει όλη η περιοχή. Μέγα Shopping Πάρκο Γευγελή.
6: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείτε ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με τον δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία. 96,5.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει

0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.
1: Ωραία, μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνάει.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Όσο βαριέμαι να ξηγώ τα αυτονόητα, να σβήνουμε τα λάθη μ' άλλα λάθη, να μπλέκουμε για πράγματα ανόητα. Δεν είναι αγάπη αυτό που σου

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Παλμός. 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Κι όπως πέρναγες την πόρτα κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή. Κι όπως τα γυαλιά

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: 96,5.
1: Ωρα μα σε θέλει, τον κόσμο ανάποδα γυρνά. Άμα σε θέλει.

Μην αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου σου. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ μόνο για σένα. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς.